Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

αφορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή. Στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: και πες με αγάπη.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show my

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στο

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά,

0: στο πανεπιστήμιο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτήρι.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κυκλοφορία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χειμώνα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

0: δικές μας αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτή.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κάνω.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

0: αδιάφορα όλα.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: στο radiopandion.com, τη διαδικτυακή μας συχνότητα, και ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά», με τη Βάσια Σπανουδάκη και το Σταύρο Στάνα στα μικρόφωνά σας από τις 6 μέχρι τις 8. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Δεύτερο Σάββατο εδώ πέρα που είμαστε για φέτος στα μικρόφωνα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε για ακόμα μια φορά τη σημερινή μας εκπομπή, και μιας που, όπως είπε ο Σταύρος, είστε συνδεδεμένοι στο radiopandion.com και στο Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, εγώ θα έλεγα να υπενθυμίσουμε πώς μας ακούτε. Πέρα από το radiopandion.com που είπατε λάθος. Από εκεί μας ακούτε. Πού μας βρίσκεται, από όπου το έχω χάσει.
0: Άρα της άλλαξε την εισαγωγή.
1: Μου άλλαξε την εισαγωγή και μπερδεύτηκα.
0: Θες να τα πω εγώ?
1: Όχι, άκου, μας βρίσκεται. Radio Pandion. Με λατινικούς χαρακτήρες. Σε Instagram και TikTok, με λατινικούς στο Facebook και εμάς, τι είπα, είπαμε ελληνικούς. Με έχει βαρέσει ζέστη όταν ήρθα και νομίζω δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή.
0: Τι πάθατε, με ερωτεύτηκες, είσαι αποσυντονισμένη.
1: Νομίζω με έχει βαρέσει ζέστη. Ξέρεις τι, γιατί είχε βγάλει χτες ένα αεράκι, αλλά σήμερα δεν ξέρω, πάλι είχε βγάλει ζέστη. Το βράδυ είχε βγάλει.
0: Η αλήθεια είναι όντως ότι χτες είχε βγάλει ένα αεράκι και σήμερα έχει παιδιά πάλι καύσωνα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα social.
1: Λοιπόν. Λατινικοί χαρακτήρες στο Instagram και TikTok, ελληνικοί στο Facebook.
0: Ακριβώς.
1: Και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Και με ελληνικούς, τα τραγούδια μια σταλιά, στο Spotify για τα επεισόδια μας που μπορείτε να ακούτε on demand.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και το Radio Pandion Sports, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας.
0: Τα είπες τέλεια. Πιο τέλεια δεν γίνεται.
1: Δεν δουλεύεις.
0: Όχι. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, σήμερα που ερχόμουν και περπάταγα, λέω ότι τελικά είναι από τις πιο ιδιαίτερες εκπομπές σήμερα, γιατί η Τετάρτη ήταν δύσκολη μουσική μέρα.
1: Αρκετά.
0: Αυτή η παιδιά, η 9η Σεπτεμβρίου, το σκεφτόμουν, κάτι έχει, δεν ξέρω, δεν είναι καλή μέρα. Ξεκινήσαμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και το «Τόσα χρόνια μια ανάσα», τραγούδι που αφιέρωνε πάντα στις συναυλίες στη γυναίκα του, την Ελένη, για την οποία το είχε γράψει. Και ξεκινήσαμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Εγώ θα πω αυτό που μου είπες εσύ εκτός αέρα, ότι... Τι μου είπες, ότι πήρε μια σχέση και είναι... αυτό το σκέφτομαι και εγώ κάθε φορά που το ακούω. Θέλω μετά από χρόνια να είμαι σε μια σχέση που θα μπορώ να αφιερώνω αυτό το τραγούδι.
0: Πραγματικά αυτό το τραγούδι είναι για να βρεις τον άνθρωπό σου και να το αφιερώνεις. Είναι από τις πιο ωραίες ευχές που μπορείς να δώσεις σε έναν άνθρωπο. Και ξεκινήσαμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα γιατί...
1: Επίσης θα πω,
0: ναι.
1: Κοίτα, έχει πάει τρεις φορές να μιλήσει, δεν τον έχω αφήσει. Αλλά θα πω ότι όταν έχετε έναν άνθρωπο και το αφιερώνετε αυτό το τραγούδι, όταν του χρωστάτε τόσο πολλά, να το ξεστομίζετε.
0: Γενικά, παιδιά, να τα ξεστομίζετε τα πράγματα.
1: Μην φτάσετε να λέτε στο χρωστό και ο δηλώσει δεν το ξεστόμισε ποτέ. Να το λέτε.
0: Γενικά,
1: να τα εκφράζετε.
0: Να ξεστομίζετε
1: αυτά που νιώθετε.
0: Σε όλους τους ανθρώπους, ό,τι σχέση και να έχετε μαζί τους, όταν τους αγαπάτε και νιώθετε πράγματα για αυτούς, οποιασδήποτε φύσης πράγματα, όχι μόνο σε ερωτικές σχέσεις, να το λέτε, να το ξεστομίζετε, γιατί, παιδιά, η ζωή είναι πολύ μικρή για να κρατάμε κρυφά όλα όσα θέλουμε να πούμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Λαβρέντι, γιατί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από τη μέρα που έφυγε και εγώ πραγματικά σηκώθηκα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν 9 Σεπτέμβρη πάνω στην καθημερινότητα και είδα από κάποιος κάτι ανέβασε και λέω, πόπο, λέω, ρε φίλε, πέρασαν 7 χρόνια από το 2019. Τρομερό, ε.
1: Ναι.
0: Πού ήσουν όταν... Πού σε βρήκε ήδη, θυμάσαι?
1: Στο χωριό μου. Γιατί ήμουν στο χωριό με το μεταξύ Σεπτεμβριάτικα. Δεν ξέρω, αλλά ήμουν στο χωριό μου στα Τρίκαλα, νομίζω. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ή το συζητούσα αργότερα στο χωριό μου στα Τρίκαλα με κάποιον. Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Εγώ ήμουν στο δωμάτιό μου, στο σπίτι μου. Ξύπνησα, άνοιξε το κινητό, μπήκα στο Instagram και το είδα από σελίδα που, αθλητική που σχετίζεται με τον Παναθηναϊκό. Μια φωτογραφία του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από κάτω καλό ταξίδι. Και λέω, κόλλησε ο αλγόριθμος, βγάζει άλλα ντάλλον, πάμε να κάνουμε refresh. Στο refresh ξανά το ίδιο. Λέω, τι γίνεται, λέω, κάποιος μου κάνει πλάκα. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν πλάκα και συμπληρώθηκαν 7 χρόνια και Εγώ το λέω και θα το ξαναλέω, είναι από τους ανθρώπους που νιώθω ότι έχασα έναν άνθρωπο δικό μου. Δεν έχασα τραγουδιστή, έχασα έναν άνθρωπο και με κάποιον το σχολίαζα τις προάλλες που συζητούσαμε και μου είχε πει το εξής που εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μου λέει, εγώ ρε φίλε, λέει, πήγαινα στις συναυλίες του Λαβρέντη και καθόμουν και άκουγα τα τραγούδια του και έβγαζα, λέει, τα ψυχολογικά μου, όσο το άκουγα, σκεφτόμουν και ένιωθα ότι τα ψυχολογικά μου βγαίνανε και τα έπαιρνε ο Λαβρέντης, τα επεξεργαζόταν και μου έδινε λύσεις. Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε, λέει, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Ένιωθα αυτό το πράγμα. Λέω, κοίτα να δεις, ένα δίκιο, λέω, το έχεις. Οπότε, ναι, και μετά.
1: Είναι και από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν έτσι και πολλά από διαφορετικά. Πώς το λένε, εκεί δεν μπορώ να το πω.
0: Από διαφορετικά. από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Εγώ αυτό
1: έτσι,
0: το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τη μέρα που πέθανε, γιατί είχαμε reunion κάτι δημοτικού, δεν θυμάμαι, και πήγαινα στη Γλυφάδα και έπαιζε παντού μαχαιρίτσας και έκανα scroll στα social και είχαν ανεβάσει όλη story για το Λαβρέντη. Και μετά από ένα χρόνο, τρία χρόνια, ψέματα το 22, γιατί μετά είχε COVID και λοιπά, δεν γινόντουσαν συναυλίες, έγινε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Κατράκιο. Το πρώτο μεγάλο που έγινε και είχα πάει. Και εγώ πήγα με το expectations ότι, okay, ένα αφιέρωμα, πόσο κόσμο να έχει. Και γινόταν, παιδιά, ο χαμός. Ο χαμός. Και ήτανε από μπεμπίνια μέχρι 80χρονη. Και ναι, είχε τόσο πλάκα, ήταν τόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Και ήταν πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ συγκινητικό. Και αφού είχαμε τη στεναχώρια μας για το Λαβρέντη, ήρθε και ο Μαζονάκης και εκεί μας αποτελείωσε το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι πια θα ξημερώνει 9 Σεπτέμβρη και κανένας δεν θα θέλει να σκέφτεται και να θυμάται. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, νομίζω. Όταν φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δώσουν στο ελληνικό τραγούδι. Και εμένα μου άρεσε και θα, πριν πάμε σε τραγούδι, θα πω μόνο αυτό. Σήμερα νομίζω το έχω πάρει λίγο μονότερμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί εγώ περίμενα ότι για το Μαζονάκη θα συζητούσαμε όταν έρθει το τραγούδι.
0: Θα το συζητήσουμε εκτενέστερα. Αλλά το μόνο που θέλω να πω με αφορμή και τις δύο περιπτώσεις ανθρώπων, ένα πράγμα που είπε η Ελεονόρα Ζωγανέλη προχθές σε μια συναυλία της, που λέει ότι οι άνθρωποι φεύγουν μόνο όταν τους ξεχνάς και οι καλλιτέχνες έχουν ένα παραπάνω προνόμιο, μια παραπάνω τύχη, να μπορούν μέσα από τα τραγούδια τους να μένουν ακόμη πιο αξέχαστοι. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, θα βάλω μια άνω τελεία στο λόγο μου για να πάμε σε τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε, μιας και ξεκινήσαμε με Λαβρέντη, θα μείνουμε στα κοντινά, στους φίλους, στα Πέριξ, και θα ακούσουμε Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Νύχτο σε νύχτα έχουμε βάλει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Νύχτο σε νύχτα.
1: Οπότε είναι αυτό το τραγούδι που θα είναι το επόμενο. Mm-hmm. Και μετά από αυτό θα είμαστε πάλι εδώ. Λίγο θα κρατήσουμε αυτό το κλίμα για αυτό το μισάωρο και θα συνεχίσουμε.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, νύχτο σε νύχτα για αυτά τα μαγεμένα σταυροδρόμια που μιλάει το τραγούδι. Υπάρχουν μαγεμένα σταυροδρόμια που συναντιούνται οι άνθρωποι, Βάσια?
1: Τι εννοείς? Πώς το αντιλαμβάνεσαι? Πώς με ρωτάς αυτή τη στιγμή? Πολύ μεταφορικό αυτό.
0: Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι οι συναντήσεις των ανθρώπων, ξέρεις, κάπως όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι κοινό, σε οποιαδήποτε μορφή, φιλικό, ερωτικό, συνεργατικό. Ξέρεις, θεωρώ αυτά τα σταυροδρόμια στα οποία συναντιούνται λίγο μαγεμένα, ότι κρύβουν μια πολύ ωραία ενέργεια.
1: Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς ακριβώς το εννοείς όμως. Εννοείς μαγεμένα με την έννοια του πόσο όμορφο και μαγικό είναι αυτό? Εννοείς με την έννοια ότι κάπως τα φέρνει η μοίρα, τι?
0: Μαγεμένα με την έννοια του πόσο όμορφο και το τι ωραία
1: ενέργεια. Α, γιατί το δεύτερο δεν συμφωνώ.
0: Όχι,
1: το πρώτο,
0: όχι,
1: ναι. Και ακριβώς επειδή αυτό συμβαίνει και τυχαία.
0: Δεν συμφωνώ, λέει, και ρίχνουν τα χαρτιά.
1: Ξέρω να ρίχνουν τα χαρτιά, η αλήθεια είναι.
0: Το ξέρουμε.
1: Για τα ερωτικά ειδικά. Άμα θες να στα πω μετά. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Νομίζω ενδιαφέρεσαι. Σε βλέπω, το βλέπω στα μάτια σου.
0: Γιατί έχουν τα μάτια μου? Ξέρω ένα καλό οφθαλμίατρο, άμα θες να κοιτάξεις τα δικά σου μάτια.
1: Τι έλεγα? Ναι, θεωρώ ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει τυχαία, είναι όντως κάτι πάρα πολύ όμορφο και μαγικό. Το πώς συναντιούνται κάποιοι άνθρωποι και πόσο όμορφο είναι αυτό. Αυτό που είπες, είτε φιλικά, ερωτικά, σε επίπεδο συνεργασιών.
0: Τότε σε επίπεδο συνεργασιών, ξέρεις, που το λέμε φίλικα, σε επίπεδο συνεργασιών, εγώ το θεωρώ πολύ...
1: Όχι, δεν το είπα έτσι, το εννοώ σε ίδιο επίπεδο, ναι, με το υπόλοιπα. Είναι αρχικά πολλές φορές, είναι είτε ένας συνεργάτης που mm-hmm. έχει συνεργαστεί και είναι σε επίπεδο αυστηρά συνεργατικό, αλλά σου έχει δώσει πάρα πολλά, ή είναι φίλοι με τους οποίους συνεργάζεστε, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν και φιλικές σχέσεις ανάμεσα στους συνεργάτες.
0: Να σου πω κάτι, ο Σαββόπουλος λέει, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία παρέες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τώρα τι άλλο. Και ένα από αυτά τα μαγικά σταυροδρόμια είναι και η μουσική. Και νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι και το επόμενο συγκρότημα είναι έτσι συγκρότημα που φέρνει κοντά τους ανθρώπους και είναι συγκρότημα της αγάπης και της γνωριμίας και της συμπόρευσης. Και είναι ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε, συνεχίζει και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζει να μας απασχολεί και να κάνει έτσι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μιλάω για τους Pixlax, οι οποίοι μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ που έδωσαν μια συνέντευξη τώρα πρόσφατα σε ένα κανάλι της τηλεόρασης και είπε ο Φίλιππος Πιάτσικας το πολύ ωραίο ότι ζούμε μια επαναφορά των 90s, γιατί λέει νιώθω όπως τα τότε παιδιά των 90s πήγαιναν στις συναυλίες και κάναν χαμό, ότι τώρα τα παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί καν τότε και δεν μας ήξεραν καν τότε έρχονται και συμπεριφέρονται όπως οι συνομήλικοί τους τότε. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο, αν το καλοσκεφτείς. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε vibes 90s πάντως, σαν γενιά. Συμφωνείς?
1: Εντάξει, δεν το έχω επεξεργαστεί πολύ, αυτό είναι η αλήθεια. Και ναι και όχι.
0: Οκ, μ' αρέσει.
1: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να υπάρχουν κάποια τέτοια vibes. Σίγουρα ψάχνουμε και λίγο. Είμαστε και λίγο νοσταλγικοί κάποιες φορές. Ψάχνουμε έτσι και κάποια στοιχεία από κάποιες τέτοιες εποχές, αλλά. Ταυτόχρονα όχι, είμαστε τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο διαφορετικές εποχές. Έχουν τα κοινά τους και τα διαφορετικά τους. Και είναι η φυσική εξέλιξη το ότι δεν θα είναι τα πράγματα τώρα όπως ήταν στα 90s.
0: Δεν λέω ότι είναι όπως ήταν στα 90s, λέω ότι έχουμε ψήγματα.
1: Καλά, ψήγματα είναι, δεν είμαστε άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ήταν και στα 90s, άνθρωποι είναι και τώρα. Δεν γίναμε άλλο είδος.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε Pixlax σε ένα τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Τι είναι αυτό που μας χωρίζει?

0: Τι είναι αυτό που μας ενώνει, πολλά θα πω εγώ, αλλά θα πω γράψε μας τα σχόλια.
1: Ο κανονικός τίτλος είναι τι είναι αυτό που μας χωρίζει.
0: Ναι, αλλά εγώ θα το λέω τι είναι αυτό που μας ενώνει. Πραγματικά, όντως, παιδιά, ο κανονικός τίτλος είναι αυτός που μας χωρίζει. Τι είναι αυτό που. Έπαθα σαρδάμ, μπράβο. Ο κανονικός τίτλος.
1: Μήπως είσαι εσύ ερωτευμένος.
0: Α, μανία, παιδιά, να με βγάλει ερωτευμένο. Εκτός από τα μάτια, θα σε πάω να κοιτάξει και τα αυτιά. αλλά διαλέγανε, γράψτε μας τα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που μας ενώνει για τον κάθε ακροατή, να κάνουμε έτσι μια συζήτηση όσοι θέλουν. Λοιπόν, βλέπω εδώ το playlist πώς διαμορφώνεται στη συνέχεια και μου αρέσει που έχουμε διαλέξει λίγο απ' όλα σήμερα. Και ότι και θα περάσουμε από πολλά είδη και τώρα ακούσαμε έτσι λίγο, ξεκινήσαμε με λίγο πιο down κλίμα, θα πάμε να το ανεβάσουμε σιγά σιγά, λίγο. Το επόμενο τραγούδι είναι λίγο πιο ανεβαστικό, δεν είναι?
1: Εντάξει, δεν το βάζεις και σε κλάμα.
0: Όχι, δεν το βάζεις και σε. Βέβαια, κοίτα, αν βάλεις ένα μπιτάκι από πίσω. Το...
1: Ρε, παιδί μου, να διευκρινίσουμε λίγο τι είναι το ανεβαστικό κάποιες φορές. Γιατί εξαρτάται τι εννοεί ο
0: καθένας. Δεν είναι ανεβαστικό. Στο τραπέζι είναι ανεβαστικό από εκεί που είσαι ξάπλα να σηκωθείς, να κάτσεις.
1: Καθιστός.
0: Είναι καθιστό, λοιπόν, δεν είναι ανεβαστικό. Γελάει η Βάσια. Ακόμη μια πολύ ωραία τάκα σε αυτή την εκπομπή.
1: Πραγματικά όμως. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί έχει τύχει να το πω ότι είναι δηλαδή, ακόμα ιστορίες. Και στα τραγούδια. Στα τραγούδια του Μάλαμα, που είναι πιο χορευτικά. Δηλαδή, που στις συναυλίες τα χορεύουμε και έχει τύχει να πω σε κάποιον ότι αυτό, ας πούμε, είναι λίγο πιο ανεβαστικό, λίγο πιο χορευτικό και μου κάνει. Τι είναι ανεβαστικό, λέω. Μα χορεύουμε όλες τις συναυλίες. Εντάξει, είναι λίγο για να κουνηθείς, μου λέει. Ανεβαστικό θα ήταν, άμα ακούγαμε ένα τραγούδι, όντως ανεβαστικό.
0: Ναι, αλλά μετά. Είναι,
1: εγώ εξακολουθώ να τα θεωρώ ανεβαστικά πολλά
0: και
1: τραγούδια.
0: Και επίσης έχω το επιχείρημα, παιδιά, ότι πλέον στα κλαμπ μπορεί να παίζει Βύση και μετά ο DJ να σου βάλει remix γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις Pixlax και να κουνιέσαι το ίδιο. Γιατί αρχικά στην αρχή δεν καταλαβαίνεις ότι παίζει Pixlax. Αλλά μετά αρχίζει και σ' αρέσει γιατί είναι πολύ ωραίο το remix και όντως πολύ ανεβαστικό.
1: Εγώ θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα πάρτι, σε ένα κλαμπ. Και
0: ξεκινάνε οι ιστορίες της Βάσιας.
1: Ναι. Και έπαιζε όλο τραπ και δεν μπορούσα καθόλου, δηλαδή έφρυτα, γιατί δεν είναι το δικό μου στυλ, έτσι. Και ήταν τώρα τα παιδιά εκεί πέρα που χόρευαν και απλά ξαφνικά σταματάει και βάζει, δεν ξέρω γιατί στο άκυρο DJ, το δυνατά δυνατά τσαρβανιτάκι και έχουν όλοι κάτσει και είναι, τι ακούμε, τι είναι αυτό. Και εγώ έχω ξεχαρβαλωθεί να ουρλιάζω, πραγματικά δηλαδή, αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σου ξέρει, ήταν το δυνατά δυνατά στα 90's, ξέρεις πόσο ανεβαστικό και σε τι τραπέζια ανέβαζε κόσμο το δυνατά
1: δεν
0: δυνατά.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι ανεβαστικό, είναι.
0: Για όσους δεν πιστεύουν. Λοιπόν, οπότε θα πάμε να ακούσουμε Φιβόδη Λιβωριά. Θα πάμε να ακούσουμε το Λωτοφάγο από τον πολύ πολύ ωραίο δίσκο Άνιμε, που αρέσει πολύ και σε μια φίλη μας, ο δίσκος αυτός.
1: Να της τον αφιερώσουμε.
0: Και της τον αφιερώνουμε, λοιπόν, με πολύ αγάπη.
1: Αυτό, τέλος.
0: Με πολύ αγάπη αφιερωμένο στη Θάλια.
1: Τη Θάλια που είναι επίσης παραγωγός εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Οπότε για σένα, Θάλια.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Ξημερώνει πάλι, σταμάτησε Κραουνάκης, μουσική και στίχη, τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με τη Βάσια και το Σταύρο στα μικρόφωνα και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Για πες για το τραγούδι που βάλαμε.
1: Για το τραγούδι, εγώ αρχικά θα πω ότι δεν ήξερα ότι είναι Κραουνάκης.
0: Ναι, δεν το ήξερες.
1: Όχι, το έμαθα με αυτή την αφορμή. Για την ακριβή, έρθει η μαμά μου και μου κάνει. Το ήξερες εσύ ότι αυτό το έχει γράψει ο Κραουνάκης? Λέω όχι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Και το έχει γράψει και για ταινία, νομίζω.
1: Ναι. Και δεν το γνώριζα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο στο τραγούδι. Θέλω να κάνω τη σύνδεση. Επειδή πριν συζητήσαμε πολύ για το Λαβρέντι, θέλω να κάνω τη σύνδεση με αυτό που είπες. Το είπες με αφορμή το Λαβρέντι, αλλά ισχύει και εδώ πέρα, νομίζω, για πολλούς από εμάς, ισχύει και για το Μαζωνάκη. Αυτό που λες, νιώθω ότι δεν έχασα τραγουδιστή, αλλά είναι δικό μου άνθρωπο. Και ισχύει αυτό λοιπόν, ότι πολλές φορές άνθρωποι με κάποιο τρόπο τους έχουμε συνδέσει με δικά μας κομμάτια, ειδικά καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει πολύ αγαπημένα τραγούδια, που μπορεί να έχουμε ταυτιστεί, που οτιδήποτε. Κάπως, παρόλο που δεν τους έχουμε γνωρίσει, είναι σαν να χάνεται ένα δικό μας κομμάτι. Και κάπως όντως, γι' αυτό νιώθουμε ότι στενοχωριόμαστε και ότι υπενθούμε κάποιον που δεν τον γνωρίσαμε ποτέ. Που ταυτόχρονα είναι σαν να τον έχουμε γνωρίσει, δηλαδή τον ξέρουμε από την δημόσια εικόνα του, ας το πούμε. Αλλά δεν τον έχουμε γνωρίσει προσωπικά.
0: Τώρα ανοίγεις μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Αρχικά να πω ότι εγώ μου ήρθε τρομερά ξαφνικό γιατί το έμαθα από σένα.
1: Καλά, σε όλους ξαφνικό ήρθε. Δεν έχει σημασία από ποιον το έμαθες, νομίζω.
0: Όχι, δεν έχει σημασία, αλλά να πω ότι δεν είναι ότι το διάβασα κάπου. Απλά μου το είπες εσύ. Και όταν μου το είπες, λέω. Πλάκα μου κάνει. Ξέρεις γιατί μου είπες...
1: Νομίζω δεν κάνω τέτοιες πλάκες, είπαμε.
0: Αλλά μετά λέω όχι. Και
1: δεν θα έκανα ποτέ πλάκα με κάτι τέτοιο, ας πούμε. Είναι
0: σοκαριστικά. Καλά, κανένας δεν το περίμενε αυτό, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπες εσύ για το ότι είναι σαν να τους γνωρίζουμε, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και δεν θυμάμαι τώρα πού το διάβασα και ταυτίστηκα και συμφώνησα πάρα πολύ. Εγώ που μπορώ να σου πω ότι, okay, τον άκουγα, ήξερα τα τραγούδια του, αλλά δεν τον είχα δει, ας πούμε, ποτέ ζωντανά. Και μετανιώνω, αν με ρωτάς τώρα. Νιώθω ότι όποτε τον έβλεπα να μιλάει στην τηλεόραση ή στο Voice, ας πούμε, που ήταν κριτής, η ελευθερία με την οποία μίλαγε και εκδηλωνόταν και έλεγε τις απόψεις του, έλεγε αυτά που πίστευε, αντιμετώπιζε τους ανθρώπους κλπ. Νιώθω πραγματικά ότι ήταν σαν να τον ήξερα. Δηλαδή ότι δεν χρειαζόταν, ξέρεις, να το γνωρίσω για να... ήταν τόσο αθεντική σαν προσωπικότητα που νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που έχει μείνει τόσο χαραγμένη σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον άκουγες πολύ, αν τον άκουγες λίγο, αν ήσουν κάθε βράδυ στο μαγαζί που τραγούδαγε ή αν τον είχες δει μία φορά.
1: Ή καμία,
0: νομίζω ότι η προσωπικότητά του και εμένα ήταν αυτό που μου άρεσε και το έλεγα πάντα ότι η προσωπικότητά του και ο τρόπος που μιλούσε μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν τόσο ελεύθερος. Και δεν είχε τύπους, δεν είχε στεγανά. Έλεγε και πίστευε κάτι, το λέγε. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ, πολύ ωραίο αυτό πραγματικά. Και θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε έτσι σε λαϊκό κλίμα αυτό το μισάωρο και θα συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα. Και είναι πολύ ωραία η σύνδεση γιατί είπε πάλι κάτι πολύ ωραίο ο Κότσιρας, το διάβασες.
1: Μου εμφάνισε το βίντεο, αλλά έλεγε ότι εκείνη τη στιγμή ήμουν έξω και το προσπέρασε. Ξέρω ότι απλά κάτι είπε.
0: Ήταν πολύ ωραίο γιατί τραγούδισε το Ανήκω σε μένα, το οποίο το είχε βάλει έτσι και στο πρόγραμμά του φέτος ο Κότσιρας. Και στο Σταυρό και μάλιστα έλεγε ότι εγώ το Σταυρό θα τον ξεσταυρώσω στις χειμερινές συναυλίες και τώρα έντεχνο θα δείτε τι θα πάθετε. Και είπε μια πολύ ωραία ιστορία.
1: Και αυτό δεν είχε βάλει το Πλούταρχο το Αχκορίτσι. Ναι,
0: και το Πλούταρχο το Αχκορίτσι. Και έλεγε μια πολύ ωραία ιστορία ότι τραγούδαγαν στην ακτή με το Μαχαιρίτσα και το Ζουγανέλ και τον Νταλάρα και έπαιζε δίπλα ο Μαζωνάκης και πήγαιναν μετά και τον έβλεπαν και συζητούσαν μια φορά και λέει ότι και του έλεγε ότι ρε Γιώργο μετά από μας έρχονται σε σένα πολλοί κόσμος και λοιπά και του λέει ότι για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση. Τρομερή τοποθέτηση. Και ήταν πολύ ωραίος γενικότερα ο τρόπος που ο Κότσιρας μίλησε και τον αποχαιρέτησε γιατί ξέρεις. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στους ανθρώπους που βγήκαν, είπαν αυτό που είπαν, που ήθελαν, αλλά ήταν αληθινοί. Δηλαδή, αυτό που πίστευαν, αυτό που ένιωθαν, αυτό είπαν. Όχι σάλτσες, όχι φανφάρες, όχι για να βγω να μιλήσω και αποσιοποιητικά.
1: Θες μήπως να αφήσουμε τα τραγούδια, να φύγω κι εγώ και να μιλάς εσύ, γιατί βλέπω έτσι και κάποιος... Δεν ξέρω, όταν κάποιος πεθαίνει, σε πιάνει κάτι να μιλάς πολύ. Και έχω αρχίσει να ανησυχώ, δηλαδή, γι' αυτό.
0: Πω, αυτό, παιδιά, δεν ήταν καλό που μου είπε. Λοιπόν,
1: δεν είναι καθόλου καλό, γι' αυτό στο λέω, το παρατηρώ.
0: Πάμε να
1: το
0: έχει
1: κάνει πολλές φορές. Ναι, το τραγούδι που θα ακούσουμε, άσε με να το πω εγώ τουλάχιστον.
0: Για πες.
1: Το διάλεξα κιόλας.
0: Γιατί το διάλεξες?
1: Απλά γιατί μ' αρέσει, ξέρω εγώ.
0: Λέγεται μια...
1: τα χέρια μου ανοίγω. Έταξε, να σου πω κάτι. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να έχεις να πεις κάτι τόσο εξεζητημένο.
0: Συμφωνώ.
1: Ή τόσο ψαγμένο. Αρκεί απλά να σε αρέσει ένα τραγούδι και να συγκινεί την ψυχούλα σου.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε θα πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε να ακούσουμε. Τα χέρια μου ανοίγω και επιστρέφουμε.

0: Γιάννη Κότσιρα, στα χέρια μου ανοίγω. Εντάξει, νομίζω ότι το τι ωραίο τραγούδι είναι πλεονασμός, γιατί είναι μια φράση η οποία μπορεί να ακούγεται σε όλα τα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα. Τι ωραίο τραγούδι. Αλλά είναι από τα τραγούδια που κολλάς. Εγώ τις τελευταίες μέρες έχω κολλήσει, ας πούμε. Το ακούω στο repeat. Γιατί κακό είναι?
1: Όχι, απλά νιώθω ότι το λες για όλα τα τραγούδια.
0: Ναι, για πολλά το λέω, αλλά νομίζω ότι...
1: Θα βγάζουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή τα repeat του Σταύρου.
0: Καλό, μου αρέσει, θα το ξεκινήσουμε.
1: Εννοείται.
0: Θα βγάζουμε μια playlist στο Spotify που θα είναι τα repeat. Γράψτε
1: λοιπόν μας κάποια στιγμή. Ναι. Το Spotify, όταν κάνεις το Spotify Wrapped στο τέλος του...
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν σου βγάζεις και καλά τύπος προσωπικότητας της, κάτι τέτοια που κάνει. Εμένα λοιπόν, την πρώτη φορά που είχα κατεβάσει Spotify, μου είχε βγάλει ότι κάπως το είχε πει λάτρης του repeat, κάπως έτσι. Γιατί ουσιαστικά άμα ακούω ένα τραγούδι, το ακούω πολύ και επειδή ακούω και πολύ παλιά, δηλαδή κάτι που σου βγάζει και καλά την ηλικία που είσαι, εμένα μου είχε βγάλει ότι είμαι 60, πώς μου είχε βγάλει, 58.
0: Εμένα πέρσι μου είχε βγάλει ότι είμαι 65, 70. Λέω καλά πάμε, πολύ καλά πάμε.
1: Εμένα νομίζω μου είχε βγάλει 60, 58, κάπου εκεί. Οπότε κάτι που ακούω και πολύ καλά, παλιά, κάτι που τα βάζω και ξανά και ξανά και τα ακούω και μου είχε βγάλει ότι είμαι λάτρης του repeat. Αλλά δεν είναι ότι ακούω, ρε παιδί μου, ένα-δύο τραγούδια που τα ακούω συνέχεια. Είναι ότι αν κολλήσω ένα τραγούδι, το ακούω συνέχεια. Αλλά ταυτόχρονα ακούω πολλά τραγούδια που τα ακούω συνέχεια.
0: Αυτό. Και εγώ έχω και φάσεις. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στη φάση που ακούω 2-3 συνέχεια. Μετά αυτά τα 2-3 συνέχεια να κάνω να τα ακούσω, ξέρω εγώ, κάνα μήνα. Να ακούσω άλλα 5 συνέχεια και μετά να ξαναλλάξω και να έρθουν άλλα. Αλλά
1: ναι,
0: η φάση κρατάει. Δηλαδή, ακούω το τραγούδι, το repeat πάει, τραβάει 1-2-3 εβδομάδες. Ταυτίζονται οι ακροατές. Γράψτε μας τα σχόλια αν ταυτίζεστε. Και γράψτε μας τα δικά σας repeat, άμα θέλετε. Έτσι για να κάνουμε συζητησούλα. Και τώρα πάμε από το Γιάννη Κότσιρα, θα περάσουμε στη Δήμητρα Παπίου και θα επιστρέψουμε στο Σταμάτη Κραουνάκη. Σε ένα πολύ ωραίο, για μένα ένα από τα πιο ωραία λαϊκά
1: ταινίες,
0: τραγούδια.
1: Γιατί
0: που
1: πάλι
0: και στις ταινίες, ακριβώς. Σε ένα από τα πιο ωραία λαϊκά και σε ένα από τα πιο ωραία κινηματογραφικά τραγούδια που έχουν γραφτεί κάτε με, η Δήμητρα Παπίου τραγουδάει το «Αυτή η νύχτα μένει».
1: Προσωπικά εμένα, από τα αγαπημένα μου τραγούδια γενικά και διαχρονικά, ποτέ ναι.

0: Δήμητρα Παπίου, Σταμάτης Κραουνάκης, Αυτή η νυχταμένη, από τα πολύ αγαπημένα και αυτό που είπες, από τα πολύ διαχρονικά.
1: Το εννοούσα κυρίως εννοώντας δικά μου διαχρονικά αγαπημένα, αλλά και διαχρονικά γενικά. Δηλαδή ότι και εμένα διαχρονικά, δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ήταν και είναι από τα αγαπημένα της μαμάς μου. Οπότε, ξέρεις, όταν κάτι το ακούς και πολύ στο σπίτι και σ' αρέσει, δεν λέω ότι όλα τα αγαπημένα της μαμάς μου είναι και δικά μου αγαπημένα, αλλά κάπως είναι από τα τραγούδια που μου έχουν κολλήσει από μικρή. Δηλαδή, ένα τραγούδι που το ανακάλυψα εγώ, το θυμάμαι εγώ και θυμάμαι, α, όταν το ανακάλυψα, πόσο μ' άρεσε, πόσο το άκουγα. Είναι ένα τραγούδι που από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου το ακούω στο σπίτι.
0: Ο Σταμάτης Κραουνάκης νομίζω ότι είναι γενικά πολύ διαχρονικός και μένει και προχωράει στο πέρασμα του χρόνου και παραμένουν ατόφια τα τραγούδια του. Αλλά μιας και μιλήσαμε για διαχρονικότητα, πάμε.
1: Την επόμενη φωνή τη συζητήσαμε για τη διαχρονικότητά της και στο οποίο και στην προηγούμενη εκπομπή. Και κυρίως για το πόσο χαρακτηριστική είναι.
0: Νομίζω ότι εγώ θα το λέω, δεν υπάρχει.
1: Η φωνή,
0: πιο
1: γιατί
0: διαχρονική...
1: ο άνθρωπος είναι ο Γιώργος Νταλάρας.
0: Δεν υπάρχει πιο διαχρονική φωνή από τη διαχρονική. Πιο διαχρονική φωνή είναι τη διαχρονική φωνή. Μπράβο, ναι.
1: Νομίζω ότι αν μια φωνή είναι διαχρονική, ρε παιδί.
0: Δεν υπάρχει πιο διαχρονική από τη διαχρονική. Λοιπόν, πιο υπερθετικό από τον υπερθετικό βαθμό. Θα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα. Και θα πάμε να ακούσουμε το «Χάντρα στο κομπολόι σου», το οποίο επίσης φέτος έγινε και πολύ γνωστό και μέσα από ένα τηλεοπτικό παιχνίδι, μια πολύ ωραία ερμηνεία που έγινε.
1: Από το Your Face Sounds Familiar.
0: Από το Your Face Sounds Familiar.
1: Και κέρδισε και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης εκείνο το
0: επεισόδιο.
1: Εμένα με έκανε,
0: να πω την αλήθεια, να το αγαπήσω λίγο παραπάνω το τραγούδι. Δεν το είχα
1: δώσει σημασία. Η αλήθεια είναι
0: και
1: εγώ το ίδιο. Είναι από τα τραγούδια που άκουγα πάντα, αλλά δεν το είχα ξεχωρίσει τόσο πολύ, αλλά όταν το άκουσα εκεί πέρα. Αρχικά ένιωθα ότι ακούγα τον Νταλάρα, οπότε για λίγο είχα σκαλώσει και μετά έβαζα να το ακούω πολύ για να το συγκρίνω. Μετά κόλλησα, ξέρεις, αυτά τα τραγούδια που το έχουμε ξανασυζητήσει. Κάποια τραγούδια μπορεί να τα ακούς αρκετές φορές, αλλά είναι η στιγμή που για το χύψη λόγο σου κάνουν το κλικ. Τώρα έτυχε αυτό το τραγούδι να μας κάνει τώρα το κλικ. Οπότε τώρα πάμε και να το ακούσουμε.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, το τραγούδι «Χάντρας του Κουμπολόησου». Και δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι κάποια τραγούδια και έτσι και λίγο πιο παλιά και, που δεν ξέρω, νιώθεις ότι ακούς και μόνο τη μελωδία ή και τους στίχους και δεν ξέρω, κάπου σε αγγίζουν πολύ βαθιά, κάτι σου κάνουν, δηλαδή και το συγκεκριμένο. Μ' αρέσουν και στίχοι, νιώθω το κάνω εικόνα αυτό το χάντρα στο κουμπολόι σου ή το να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο.
1: Συμφωνώ
0: δηλαδή,
1: απόλυτα.
0: Δεν μπορώ, ας πούμε, με αυτή την εικόνα.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι αυτά τα παλιά τραγούδια έχουν μία ένα cinematic που σε κάνει να τα φαντάζεσαι.
0: Όχι, ότι δεν έχουν και τα νεότερα. Φυσικά και έχουν. Και έχουν και με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αλλιώς θα είναι ένα τραγούδι πιο σύγχρονο, αλλιώς θα είναι ένα τραγούδι λίγο πιο παλιό. Αλλά, ξέρεις,
1: ίσως
0: όλα έχουν την ομορφιά τους.
1: Δεν ξέρω, ίσως η εποχή, ο τρόπος που γράφανε. Ξέρεις, εμένα δηλαδή στα παλιά τραγούδια.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και γνωστός παππούς γενικά στα τραγούδια
1: παππούς,
0: που ακούς.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ εγώ, ας πούμε, που. Καλά, κι εγώ και εσύ τα ακούσω λίγο όλα. Αλλά εγώ ξέρεις, ενώ ότι δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω πολύ.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: εγώ,
0: όταν θα ακούσω ένα πιο παλιό, θα ακούσω αυτό εκεί. Όταν θα ακούσω μια μπαλάντα. Θα πω, εντάξει, αυτό έχω να ακούσω καιρό. Θυμήθηκα πόσο πολύ μ' αρέσουν. Δηλαδή, θα μπορεί να ακούσω, ξέρω εγώ, λίγο Θηβαίο, λίγο Αλκίνο κλπ. Θα ακούσω μετά ένα παραδοσιακό ή θα ακούσω κάτι πιο σύγχρονο και κάθε φορά που ακούω, λέω αυτό εδώ πέρα, αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω να ακούω. Και συνειδητοποιώ πόσο πολύ αυτά τα πολλές φορές διαφορετικά.

0: που ήταν να το γυρίσουμε σε λίγο τσιφτετέλη, θα έλεγα, για να κλείσουμε, μιας που κάναμε λίγο πιο λαϊκό αυτό το μισάωρο. Ακριβώς.
1: Και θα πάμε να ακούσουμε.
0: Αλλάξαμε από πέρσι. Πέρσι ήταν το τρίτο μισάωρο το λαϊκό.
1: Και τώρα
0: μας
1: το κάναμε.
0: Τώρα είναι το δεύτερο.
1: Πίσω. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, την Κατερίνα Κούκα να τραγουδάει «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο». Και για όσους τυχόν αναρωτιέστε ποιος το έχει γράψει αυτό το τραγούδι, το έχει γράψει ο, πώς είναι οι μάγοι που έρχονται και βγάζουν ένα λαγό από το καπέλο. Αυτός ο συνθέτης βγάζει και ένα τραγούδι από το καπέλο.
0: Ακριβώς αυτό. Και είναι και ένας συνθέτης, ο Γιάννης ο Σπανός, που απ' τη μία έχει ακριβώς αυτό το πάρα πολύ έτσι ωραίο, έφερε όλο αυτό με το νέο κύμα, όλη αυτή τη γαλλική αισθητική και λοιπά στα τραγούδια του, και ταυτόχρονα τον ακούς να έχει γράψει το πιο γνωστό τσιφτετέλι, ας πούμε, στην ελληνική δισκογραφία και από τα πιο γνωστά, γιατί εμένα με τα δύο αγαπημένα μου τσιφτετέλια είναι δικά του. Το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο» και το «Ναύτης βγήκε στη στεριά». Οπότε νομίζω μας έχει δώσει επίσης.
1: Αυτό είναι πάρα ανεβαστικό. Δεν είναι καθιστό. Τώρα πήγαμε από το καθιστό στο ανεβαστικό.
0: Εδώ πέρα είναι στο ανεβαστικό στα τραπέζια.
1: Στα τραπέζια. Και οπότε, όχι απλά στο ανεβαστικό.
0: Αν ετοιμάζεστε να βγείτε, κάντε λίγο μια προετοιμασία για το πώς θα περάσετε μετά και ανεβείτε στα τραπέζια.
1: Πώς είναι το pre-drinking, είναι και το pre-dancing τώρα. Εμείς
0: κάπως
1: εντάσουμε
0: έτσι. Και θα πω αυτό που λέω συχνά, επειδή είμαι του εντέχνου και εγώ στα έντεχνα τραπέζια χορεύω. Οπότε ανεβείτε στα έντεχνα τραπέζια σας και χορέψτε το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο».

0: Σοκράτης μάλα μας και η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι «Έπιασε βροχή» εδώ στο ραδιοπάντιο, τη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάσια στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε έτσι στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και νομίζω έτσι μιας που κλείσαμε την προηγούμενη ώρα πιο ανεβαστικά, είπαμε να συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο ανεβαστικά, να το πάμε λίγο συναυλιακά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με το «Έπιασε βροχή», ένα τραγούδι που πέρα από το ότι όντως είναι και πολύ ανεβαστικό και το χορεύουμε, είναι αυτό που σου λέγω ότι έχει τύχει να μου πούνε ότι εντάξει, δεν είναι και ανεβαστικό με την έννοια ανεβαστικό, αλλά γιατί είναι ανεβαστικό, χορεύεις,
1: στις συναυλίες το χορεύουμε,
0: είναι πολύ συναυλιακό και έτσι θα έχουμε λίγο αυτό το κλίμα σε αυτό το μισάωρο, γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι, είναι Σεπτέμβρης και είναι τώρα που τελειώνουν σιγά σιγά οι καλοκαιρινές συναυλίες, έτσι που πάνε μέχρι τον Οκτώβρη.
1: Ακόμα προλαβαίνετε όμως να πάτε, αρκεί να έχετε κλείσει εισιτήριο σε όσες πιθανώς να έγιναν sold out, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως τον βλέπω τον καιρό μέχρι Οκτώβρη θα μας πάνε οι συναυλίες εξωτερικές. Γιατί έχει ζεστούλα, οπότε εμείς ξεκινήσαμε με Σοκράτη Μάλαμα, θα συνεχίσουμε με Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Με το έτερον του ίμιση.
1: Με το έτερον του ίμιση.
0: Σε ένα τραγούδι που κανονικά ερμηνεύει ο Σοκράτης ο Μάλαμας, αλλά εδώ πέρα θα το ακούσουμε από live εκτέλεση από το Γιάννη Λίτενα. Και είναι το τραγούδι «Είχα τον κήπο της ΕΔΕΜ». Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για αυτό το τραγούδι. Θυμάστε ότι που είχα φάει κόλλημα και σε συναντούσα στον δρόμο και σου έλεγα περίμενε, πρίζω μια γλάστρα τώρα. Γιατί το έλεγα πρώτα λοιπόν θα τελειώσει το τραγούδι και μετά θα τον χαιρετήσω. Τι έχει τραβήξει από μένα ο καημένος νομίζω,
1: Και κάνουμε ακόμα εκπομπή, παιδιά.
0: Έχω τραβήξει κι εγώ από σένα πολλά όμως. Δεν μπορείς να πεις. Νομίζω,
1: Συμφωνώ.

0: και εσύ παλιό βοτάνι.
1: Εντάξει, τις έβρισες τις κλάστρες.
2: Ναι, ναι, ναι, το ευχαριστήθηκα, εκτονώθηκα. Αλλά θα πω αυτό που σου έλεγα τώρα και όσο ακούγαμε το τραγούδι, ότι είναι που είναι από άλλο κόσμο οι μουσικές του Θανάση, mm-hmm. του Παππού Κωνσταντίνου.
1: Και είναι και από κόσμο που τουλάχιστον σε μένα λειτουργήσε αυτό, που πρέπει να τον διαβάσεις για να τον καταλάβεις.
2: Αυτό έχει να κάνει με τους στίχους, νομίζω, περισσότερο. Θέλω να πω ότι και η μουσική όμως, ότι τι πραγματικά μουσική. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να την περιγράψω, αλλά είναι ότι ακόμα περισσότερο, είναι που είναι ήδη, οι ενορχιστρώσεις στις live των συναυλίες είναι ακόμα περισσότερο.
1: Και εδώ η φωνή του Γιάννη του Λίτενα το πάει σε άλλη διάσταση. Δηλαδή, εμένα μου βγάζει κάτι πολύ παραδοσιακό, πολύ ατόφιο, πολύ. Δεν ξέρω καν πώς να το εξηγήσω.
2: Βλέπεις, δεν μπορείς να εξηγήσεις τη μουσική του Θανάση του Κωνσταντίνου εύκολα.
1: Αλλά εμείς θα μείνουμε έτσι σε αυτό το μισάωρο, όπως είπε και η Βάσια πριν, σε mood συναυλιών, γιατί καλοκαίρι και γιατί συναυλίες ακόμα. Και θα περάσουμε. Σοκράτη Μάλαμα ακούσαμε, Θανάση Παπακοσταντίνου ακούσαμε. Πάμε και στον τρίτο της παρέας που έτσι είναι στην πρώτη γραμμή των συναυλιών και κάνει και αυτός χαμό. Μίλητος Πασχαλίδης.
2: Έτσι όπως θα νομίζω ότι είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Καλά, ο Θανάσης δεν είναι αρχικά αυτή τη στιγμή, δεν κάνει συναυλίες.
1: Ναι, ο Θανάσης είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, γιατί και όλα είναι τραγουδιά, είναι τραγουδιά. Αλλά είναι πολύ. Είναι ο Σοκράτης ο Μάλαμας, είναι ο Μίλητος Πασχαλίδης. Μετά που θα ακούσουμε και Γιάννη Χαρούλη. Και όχι μόνο έτσι, δηλαδή μπορεί αυτή να κάνει ένα συγκεκριμένο χαμό, να έχω συνδυαστεί λίγο και με αυτό που εμείς έχουμε, λέμε τώρα η γενιά μας η φασέη, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν χαμό στις συναυλίες. Έτσι, προφανώς. Δεν είναι μόνο αυτή στην πρώτη γραμμή.
1: Και επίσης να πούμε, και αυτό είναι από ταινία. Είναι από ταινία, παιδιά, το παραμύθι με λυπημένο τέλος. Όνειρο σε άσπρο φόντο λέγεται ο τίτλος της ταινίας. Η ταινία δεν πήγε πολύ καλά, το τραγούδι όμως έγινε μεγάλη επιτυχία. Μίλητος Πασχαλίδης, εδώ είναι live εκτέλεση.
2: Είναι η live εκτέλεση. Μπάμπη Στόκα,
1: Χαρούλη.
2: Νέκα. Είναι από το θέατρο Βράχων το 15, το Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει. Είναι, νομίζω, για αυτό το τραγούδι, αυτή η συγκεκριμένη εκτέλεση, έτσι, η πιο αγαπημένη, οπότε από αυτήν θα το ακούσουμε. Οπότε σηκωθείτε να χορέψετε. Και Θηβαίο, νομίζω δεν τον είπαμε.

0: τρώει το μαράζι. Το θέμα είναι να μην σε τρώει μόνιμα το μαράζι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και συνεχίζουμε σε συναυλιακό μου. Το μαράζι γενικότερα. Όχι μόνο ερωτικό μαράζι, όπως λέει εδώ το τραγούδι. Και από τον Μίλτο Πασχαλίδη θα περάσουμε σε έναν ακόμα που κάνει χαμό, όπως έλεγε η Βάσια και πιάσαμε πριν την πρώτη γραμμή. Το Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος με κάποιον το συζητούσαμε. Και εσύ δεν ήσουν που λέγαμε ότι ο Χαρούλης έχει κάτι μυσταγωγικό.
1: Όχι. Δεν το συζητούσε σίγουρα μαζί μου.
0: Δεν ήμασταν μαζί μου. Ποιον το συζητούσε που λέγαμε ότι ο Χαρούλης στις συναυλίες του έχει
1: με
0: κάτι μυσταγωγικό.
1: Με μπερδεύεις με άλλες.
0: Όχι, άντρας ήταν.
1: Μάλιστα, Σταύρο.
0: Όχι, δεν πείθω, ε.
1: Όχι.
0: Πω. Παιδιά, από την επόμενη εβδομάδα μόνος με εκπομπή.
1: Γιατί μόνος σου, εγώ θα αποχωρήσω, θα σε διώξω.
0: Θα με διώξει. Από την επόμενη εβδομάδα τη Βάσια θα ακούτε, παιδιά, στα τραγούδια. Μια σταγία θα γίνει το τραγούδι. Και πάμε στο Γιάννη Χαρούλη. Εγώ συμφωνώ ότι ο Γιάννης Χαρούλης έχει κάτι μυσταγωγικό στις συναυλίες του. Σε περνάει βασικά από όλα τα στάδια, νομίζω. Συμφωνείς?
1: Θα πω ότι εξαρτάται πάλι πώς εννοεί κανείς το μυσταγωγικό. Ξέρω εγώ, έμενα. Έτσι όπως είναι η έννοια του μυσταγωγικού, δεν ξέρω αν με σκέφτομαι το Χαρούλη ακριβώς, αλλά τσι περνάει από πολλά στάδια. Και όντως η αλήθεια.
0: Χορεύεις, κλαις.
1: Γιατί αυτό είναι μυσταγωγικό? Δεν ξέρω. Λίγο η λέξη δεν μου ταιριάζει εμένα ως Βάσια.
0: Okay.
1: Ίσως είναι διαφορετική αίσθηση που έχω. Μπορεί να εννοούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και να κολλάμε στις λέξεις τώρα.
0: Okay. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Γιάννη Χαρούλη και θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Χαρούλη, τραγούδι του Διονύση Αβόπουλου, Τόσο μου λέω και κοκκινίζεις. Το οποίο μάλιστα.
1: Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση του Γιάννη Χαρούλη.
0: Αλλά λέω μεγάλη επιτυχία γιατί και ο ίδιος ο Αβόπουλος είχε πει ότι ο Χαρούλης μου το έκανε επιτυχία το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε να το απολαύσουμε. Συνεχίζουμε σε χορευτικό mood. Μην κατεβείτε από το τραπέζι ακόμα.
1: Εδώ πέρα το λέει και το τραγούδι μας προσκαλεί να έρθουμε στο χορό. Οπότε σηκωθείτε όσοι δεν σηκωθήκατε ήδη ή όσοι συντονιστήκατε τώρα και χορέψτε.
0: Μην τεμπελιάζετε, έλα, σηκωθείτε.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Λοιπόν, όπως έλεγες εσύ πριν για το χάντρε στο κομπολόι σου, ότι το κάνεις εικόνα, εγώ αυτό το τραγούδι, παιδιά, το κάνω όλο το σκηνικό εικόνα.
2: Λογικό, γιατί είναι το πραγματικά ότι νιώθεις ότι μπαίνεις σε μία αφήγηση, ότι βλέπεις μία ταινία, ότι πηγαίνεις εκεί σε εκείνο το χωριό και πραγματικά βλέπεις μπροστά σου όλο αυτό που εκτυλίσσεται.
1: Είναι ο λόγος που θέλω να επισκεφτώ το Μούρεση. Πραγματικά. Δηλαδή είναι τόσο κινηματογραφικό.
2: Σκέψου τώρα να ακούς τραγούδια και να θες να επισκεφτείς μέρη, όπως ακούς, ξέρω εγώ, την αμοργό του Μπαλάβα και θες να πας να τα πίνεις τα θολάρια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι οι τράπεζες αρχίζουν να μας βάζουν βέτο να μην το κάνουμε αυτό πράξη, γιατί θα κλαίει ο λογαριασμός μας.
2: Κλαίει ήδη.
1: Καλά, κλαίει ήδη, παιδιά.
2: Είναι αυτό που κανονίζεις ταξίδι και έχεις, ξέρω εγώ, που σου έλεγα τώρα να κανονίσουμε να πάμε ταξίδι, ξέρω εγώ, πιο συγκεκριμένα. Παίρνω στο λογαριασμό μου 30 λεπτά το υπόλοιπο. Τι,
1: 30 εσύ, 30 εγώ. Γίνονται 60.
2: Ξέρεις πόσο είναι 30 λεπτά, μην τη ρωτάς, μισή ώρα θα σου πει. Εμένα αυτό μου ήρθε, γιατί βλέπω πολύ παραπέντε.
1: Πω, παραπέντε, πραγματικά. Τις σειρές που δεν βαριέσαι ποτέ να βλέπεις. Από το ένα στο άλλο, παιδιά, πάμε τώρα. Ξεκίνησε όλο αυτό από το Σαββόπουλο.
2: Άντε καλέ, εμείς από το ένα θέμα στο άλλο. Ποτέ.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
2: Ποτέ, το ποτόν.
1: Ποτέ. Αλλά πραγματικά αυτό που λες τώρα, άμα ακούς τραγούδια και βρεις προορισμούς που θες να πας, η αμοργός του Μπαλάφα, το σου μιλώ και κοκκινίζεις, το... Για πες κανένα άλλο.
2: Πολλά τώρα, δεν άμα κάτσω να σκεφτώ, θα θέλω όλες τις διακοπές. Και όχι τίποτα άλλο, δίνουμε και μαθήματα εδώ πέρα. Δηλαδή θέλουμε να πάρουμε και ένα πτυχίο. Κρίμα, δεν είναι.
1: Μετά το πτυχίο, κατευθείαν διακοπές.
2: Αυτό είναι ο στόχος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω δεν αφορά ακριβώς τους ακροατές του που αν θα πάμε εμείς ταξίδι, θα έλεγε κανείς.
1: Αλλά και η μουσική είναι ένα ταξίδι.
2: Είναι, προφανώς. Και η φωνή της επόμενης ερμηνεύτριας είναι αυτή και αν σε ταξιδεύει, γιατί η επόμενη είναι η Νατάσα Μπουφίλιου, που έτσι σε αυτό το συναυλιακό μισάωρο που κάναμε είναι επίσης μία από αυτές που, ρε παιδί μου, πραγματικά θες να τη ζήσεις τις συναυλίες της, που έχει απίστευτη ενέργεια πάνω στη σκηνή. Τι δεν έχει, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι.
2: Για την Νατάσα Μπουφίλιου μιλάμε.
1: Όχι μόνο απίστευτη. Απίστευτη ενέργεια, εγώ θα πω σε ό,τι κάνει.
2: Σε ό,τι κάνει, προφανώς. Αλλά σου λέω και πάνω στη σκηνή όταν πας να την απολαύσεις.
1: Δηλαδή, είτε τραγουδάει σε στάδιο, είτε τραγουδάει σε κλειστό μαγαζί, είτε τραγουδάει σε μουσική παράσταση. Παντού, παιδιά, δίνει τόση ενέργεια και δίνει πάντα το 101%. Και νομίζω ότι αυτό είναι που την κάνει πάντα να πετυχαίνει σε ό,τι κάνει.
2: Οπότε θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο με το τραγούδι «Ο Λύκος». Ένα τραγούδι που αρχικά ήταν στο δίσκο «Εισιτήρια διπλά», αλλά εδώ πέρα τώρα θα το ακούσουμε από τη δουλειά που είχε γίνει το 23, που ήταν κάπως διασκευασμένα και κάπως διαφορετικά ενορχιστρωμένα κάποια τραγούδια. Από τις εμφανίσεις που κάνει τότε η Νατάσα Μπουφίλιου.
1: Να πούμε πάντα Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, παρέα. Και κλείνουν φέτος 20 χρόνια. Να το πούμε, 20 χρόνια μέτρημα.

0: Και κάπως έτσι ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά. Με τη Βάσκια και το Σταύρο στα μικρόφωνα. Και Βασίλη Παπακοσταντίνου από μένα το Βασίλη. Και θα κινηθούμε σε ρυθμούς μπαλάτας.
1: Δεν γινόταν να λείπει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Απλά είπαμε αντί για το συναυλικό κομμάτι να τον βάλουμε στις πιο μπαλάντες. Γιατί έχει πολύ ωραίες μπαλάντες.
0: Πραγματικά έχει πολύ ωραίες μπαλάντες.
1: Νομίζω μπορούμε να πούμε για ακόμα μια φορά για εκείνο το πολύ ωραίο project που είχε κάνει τις μπαλάντες του Βασίλη.
0: Τι ωραίο project ήταν αυτό.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε που πραγματοποιήθηκε αυτό το project. Αλλά νομίζω εμάς είναι από αυτά που μας έχουν αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, περισσότερο και από κανονική του συναυλία. Γιατί εκεί συνειδητοποιείς πως ένα πραγματικό. Πως ένα είδωλο, πέρα από όλα αυτά τα τραγούδια που μας μένουν, τα πολύ συναυλιακά, το ροκ κλπ. Έχει αυτή τη φωνή που στις μπαλάντες του είναι τόσο τρυφαίρη, είναι... Και ακόμα μια φορά δεν θα ολοκληρώσω την πρόταση, γιατί δεν βρίσκω λέξεις.
0: Νομίζω ότι είναι να μην ερωτευτείς και να ακούς Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάει, διαλύεσαι.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι μας λένε κάτι φίλοι μας. Λοιπόν,
1: ποιοι φίλοι μας.
0: Γενικά, εγώ το συζητάω. Είμαι φίλος, ρε παιδί.
1: Νόμιζα ότι ήταν και κάποιο συγκεκριμένο φίλο.
0: Και μου λέγε ένας φίλος της προάλλης ότι εγώ ξέρω εγώ που είχα ένα κόλλημα και άκουγα μουσική, άκουγα Βασίλη και δεν.
1: Δεν συστήνεται σε ερωτευμένους. Γι' αυτό το λόγο συστήνεται σε ερωτευμένους.
0: Πώς λέει το κάπνιμα, βλάπτει σοβαρά την υγεία. Οι μπαλάντες του Βασίλη βλάπτουν σοβαρά τους ερωτευμένους. Και μιας και πιάσαμε τις μπαλάντες, πάμε να ακούσουμε μία από τις ωραιότερες μπαλάντες για μένα που έχουν γραφτεί ποτέ. Τη Μικρή Πατρίδα, από live εκτέλεση, Χριστός Τιβαίος, Γιώργος Νταλάρας τραγουδάνε εδώ. Σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου.

0: Αυτή ήταν η μικρή πατρίδα με αυτούς τους υπέροχους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Συμφωνείς, Βάσια?
1: Θα συμφωνήσω και θα πω ότι και για μένα είναι ίσως από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία.
0: Τι έχουμε για τη συνέχεια, πώς θα κινηθούμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πάει πολύ συναισθηματικά σε αυτό το τελευταίο μισάωρο. Οπότε νομίζω επίσης τη συγκεκριμένη φωνή την είχαμε σχολιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο που συζητούσαμε έτσι για πολύ χαρακτηριστικές και αγαπημένες μας φωνές. Και είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Οπότε αν τώρα δεν σκεφτείς, ας πούμε, μια φωνή που σε αγγίζει βαθιά με τις μπάλετες, ποια φωνή θα σκεφτείς, ας πούμε? Θυμάμαι, πες να το έχω πει πάρα πολλές φορές, τη Μαρίζα Ρίζου που λέει «Άλλες είναι ρουβίτσες, άλλες οικονομοπουλίτσες, εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι Αλκινοΐτσα». Και ταυτίζομαι μαζί της, γιατί και εγώ Αλκινοΐτσα είμαι. Και είναι από τους πρώτους γενικά καλλιτέχνες που θυμάμαι να ακούω έτσι φανατικά. Και από τις πάντα πολύ αγαπημένες μου, που με έχουν επηρεάσει, με έχουν διαμορφώσει, έχουν επηρεάσει τη μουσική μου αντίληψη, τα πάντα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ο Αλκίνος Ιωαννίδης έχει έτσι αυτό το πολύ χαρακτηριστικό τρόπο να σε αγγίζει στην ψυχή.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το όνειρο. Ήταν, δεν έχω κάτι παραπάνω.
1: Δεν έχεις να πεις. Το όνειρο ήταν, το μεταξύ έχει πει ότι είναι και η ιστορία ουσιαστικά ενός φίλου του που έβλεπε μία κοπέλα στον ύπνο του που δεν την είχε γνωρίσει ποτέ. Δεν την είχε γνωρίσει την πραγματικότητα αυτή την κοπέλα και την έβλεπε στον ύπνο του. Για αρκετό διάστημα και κάποια στιγμή ήρθε αυτή η κοπέλα και ουσιαστικά ένιωθε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της. Δεν την είχε δει ποτέ. Και κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, ήρθε στο όνειρό του και του είπε, ξέρω εγώ, δεν θα ξανάρθει και ότι δεν την ξανάδε ποτέ στον ύπνο του. Και από αυτό εμπνεύστηκε ο Αλκίνος Ιωαννίδης και έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο και να μην σκέφτεσαι ότι έχει αυτή την ιστορία από πίσω, και πάλι σκέφτεσαι πόσες φορές μέσα από τα όνειρα κάπως νιώθεις την ανάγκη να. Μου θυμίζει και τον άλλο στίχο, που το, από το τι να θυμηθώ, το «Αν κοιμηθώ να σ' ονειρευτώ», μου θυμίζει ακριβώς αυτό. Πότε, πόσες φορές έχεις έτσι την ανάγκη, έστω και στον ύπνο σου, να δεις ένα πρόσωπο που σου λείπει, κάτι που θες να γίνει. Και πάλι, το λέω ανεξάρτητα από το ερωτικό, έτσι. Οπότε, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που έτσι, αν και μπαλάντα και αν και πολλές φορές, ξέρεις, ακούγεται από κάποιους το, ξέρεις, ότι Αλκίνο, θα κοιμηθούμε. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό, γιατί όσο πιο, δηλαδή και αργόν είναι ένα τραγούδι και μπαλάντα να είναι, είναι τέτοιο το συνέστημα που δεν με αφήνει να βαρεθώ, γιατί πολύ απλά νιώθω.

0: Ούτε παραγγελιά να το έκανες. Πού να έβαζες εσύ τα τραγούδια?
1: Κοίτα να δεις τώρα, ίσως και στην εκπομπή να βάζουμε μαζί τα τραγούδια, να τα βάζω κι εγώ δηλαδή τα τραγούδια, ίσως και να είναι εκπομπή μας.
0: Πω, κοίτα τι μαθαίνει κανείς λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Τι να θυμηθώ, πολύ ωραίο τραγούδι και υπέροχη live εκτέλεση. Πραγματικά, νομίζω ότι εμένα είναι πιο αγαπημένο μου από τον πρωτότυπο. Το ομολογώ. Η Βάσια με κοιτάει, μάλλον συμφωνεί νομίζω.
1: Θα σου πω, είναι από αυτά που πάλι δεν μπορώ να σου πω πάντα να συγκρίνω, γιατί νιώθω ότι το να πω ότι κάποια εκτέλεση μου αρέσει περισσότερο είναι σαν να αδικώ την άλλη που είναι εξίσου πολύ ωραία. Απλά έχω την τάση, όντως, σε πολλά τραγούδια να προτιμώ τις live εκτελέσεις που έχουν μια ζωντάνια που δεν μπορεί απαραίτητα να βγει σε μια ηχογράφηση σε ένα στούντιο. Δηλαδή και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, το ίδιο του Πασχαλίδη, ας πούμε, τραγούδια του που το προτιμώ από τις live εκτελέσεις παρά από το δίσκο. Δεν είναι γιατί προτιμώ το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον τρόπο που το ερμηνεύει, είναι γιατί μπορεί να προτιμώ το όλο κλίμα που μπορεί να έχει μια ζωντανή εκτέλεση.
0: Και για τη συνέχεια, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ακούσουμε. Ακούσαμε Χαρούλη,
1: δική σου επιλογή αυτή.
0: Ναι. Γιατί μια και μιλάμε για μπαλάντες, για μένα μια από τις πιο εκφραστικές μπαλάντες που έχουν γραφτεί είναι το επόμενο τραγούδι, είναι του Νίκου Πορτοκάλογλου και λέγεται Ψέματα.
2: Τέρματα θαύματα,

0: Ψέματα, λοιπόν, Νίκος Πορτοκάλογλου, και με αυτό το τραγούδι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής, έτσι σε ένα ακόμα Σάββατο εδώ στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, να με θυμίσει ο Σταύρος αυτή τη φορά, γιατί είναι εγώ μου τα έκανα λίγο μαντάρα στην αρχή, λοιπόν, τα social media μας και το πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: RadioPadion.com είναι η διαδικτυακή μας συχνότητα από την οποία μας ακούτε, και το RadioPadion το βρίσκεται στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook με ελληνικούς

0: Τιμάω τη γλώσσα μου.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, ναι, άσε Σταύρο, αναλαμβάνω εγώ. Αυτό, θα πω ότι μείνετε συντονισμένοι, μείνετε και τώρα συντονισμένοι γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές από το σταθμό μας.
1: Και επίσης, όσοι μας βρείτε στα social media και έχετε κάποια ιδέα και κάποια σχέση, είχα να πω, παιδιά. Ναι, σήμερα τα σαρδά μου πάνε το ένα μετά το άλλο.
0: Σχέση ακούω, Σταύρο μου, άχ, ο έρωτας.
1: Έχει βαρθεί, παιδιά, αυτή κάτι με τον έρωτα έχει πάθει σήμερα. Δεν ξέρω τα μάτια της, τα αυτιά της. Λοιπόν, άμα σας έρθει κάποια σκέψη για αφιέρωμα, για καλεσμένο, στείλτε το για να δούμε πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Αυτά από μας για σήμερα.
0: Εμείς θα κλείσουμε με το τραγούδι «Πόσο σε θέλω».
1: Τερμίτες.
0: Τερμίτες, εδώ πέρα, live εκτέλεση Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον Τσακνή. Και από εμάς, από τη Βάσκα Σπανουδάκη και το Σταύρο Στάνα και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά», σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τα λέμε, Σταύρο, την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ, στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κομμάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Εννοείται με COVID διαφημίσει για μια κομπέρα.
2: Πριν ακόμα ξεκινήσουμε.
1: Απλώς γεια σας. Ωραία, ωραία. Δύση. Σήμερα είχε πολύ ωραία δύση. Δεν ξέρω αν την είδατε πώς κατέβαινε το φως.
2: Με είναι για να συναντήσει το επίπεδο που θα φέρουμε εμείς στον αέρα αυτή τη εκπομπή.
1: Ναι, φαίνονταν πολύ ωραία έτσι η φύση, ο κόσμος, όλα. Και εννοείται και το πάντιο.
2: Αλήτες πουλιά.
1: Ακριβώς. Και το πάντιο, δεν ξέρω πολύ. Έβρεξε και λίγο, το είδατε. Ψυχάλες και τέτοια.
2: Όχι, μην νομίζαμε ότι είναι τα νερά από το air condition που στάζει πάνω από το κεφάλι μας. Οπότε...
1: νομίζω ότι μύριζε υδροτήλα. Δεν ξέρω, μπήκα και μύριζε υδροτήλα, αλλά τελικά ήταν από τη βροχή. Όχι ότι πάντα μύριζε στο πάντιο.
2: Και όσοι δεν το καταλάβατε, καιρός είναι να το πάρετε απόφαση. Ξεκινήσαμε ξανά την επιστροφή μας στα ραδιοφωνικά αντέξει.
1: Επιστροφή δεν θα το έλεγα, είναι και ένα hint.
3: Περνάμε τέλεια.
1: Η Δύση, για να καταλάβουμε κάτι. Είναι ένα hint για να καταλάβουμε. Μην μπούμε. Αλλά Δύση.
3: Όλα είναι
1: πάντιο.
2: Για αρχή να πούμε ότι έχουμε καλεσμένο για να παίξουμε κάποια παιχνίδια σήμερα για πρώτη και τελευταία φορά.
1: Α, το έπεσε. Ωραία.
3: Έλα τώρα, δεν το σπάει.
2: Αφού είπε να δώσει το hint, ναι. Τότε που τελειώσουμε.
1: Προσβλήθηκα. Μπορεί κάποιο να μην το είχε καταλάβει.
2: Να πούμε ότι πέρα από ένα κάπως μελαγχολικό καλοκαίρι, γιατί δεν νομίζω ότι το καταλάβουμε και πολύ φέτος, θέλω να μου πει η απέναντι πλευρά τι θεωρεί καλοκαίρι. Για να το ταυτοποιήσει στο κεφάλι της, για να αρχίσει να το συνειδητοποιεί ότι πέρασε καλά τις στιγμές όπως το είχε στο καθένα στο κεφάλι του. Τι ορίζει το καλοκαίρι του καθένα σας?
3: Μιλάω.
1: Ναι, μπορείς να μιλήσεις στο μικρόφωνο μπροστά σου και να πεις ό,τι θέλεις.
3: Μάλιστα, ελεύθερη μάλιστα. Να... Το καλοκαίρι είναι να μην χρωστάς για Σεπτέμβριο. Ιδανικά, το ιδανικό καλοκαίρι είναι να μην έχεις αυτή την έννοια. Μετά είναι να μην έχεις καμία έννοια γενικά. Τι άλλο είναι?
1: Τι είπες?
2: Το καλοκαίρι να μην έχεις την έννοια... πριν τα 18. Κάπου εκεί είναι χαμένη η τελευταία εμπειρία.
3: Ναι, κάπου, το τελευταίο καλοκαίρι το ορθόδοξο ήταν στα 12. Ήταν κάπου στο μάτσο.
1: Τώρα έχει πει κάτι πολύ έβαθη. Περίμενε.
4: Είναι η ζέστη.
3: Είναι η ζέστη, βεβαίως.
2: Είναι
3: η ηλίαση. Όχι. Ηρωνικό ήταν αυτό. Είναι η ηλίαση. Είναι...
2: ο παλιατζής.
3: Εντάξει, όχι. Θα πω κάτι όμορφο. Είπα. Δεν θα έχεις έννοιες. Πρώτο ιδανικό.
2: Μην τα πανηγύρια, μην τα παγωτά, μην τα μπάνια τα καλοκαίρινα.
3: Τα παγωτά που ήταν μετρούμενα.
2: Όλα καλοκαίρι.
3: Μετρημένα στο δάχτυλο του ενός χεριού τα παγωτά που φάγαμε φέτος.
2: Νομίζω ότι όλα είναι μετρημένα στο δάχτυλο του ενός χεριού. Και αν προσθέσεις.
3: Τα μπάνια μου είναι στον δύο.
2: Δεν είναι καν δύο. Είναι όντως. Πάντα μονοψήφιο δεν μένει τώρα κάμποσα χρόνια, ειδικά στην Αθήνα.
3: Ισχύει.
2: Ωραία, έχουμε. Μια φορά δεν θα είμαι εγώ το μαύρο πρόχοντο σε αυτό που κοιτάμε, μια χαρά. Έτσι γύρισε χρώμα. Εγώ μας ορτή με το μικρόφωνο. Όπως και να έχει, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι μας, εκτός κι αν
1: ναι, και να παίξουμε κανένα παιχνίδι, γιατί... Ναι, να παίξουμε ένα παιχνίδι, λίγο να ανέβουμε, γιατί έχω ένα μίζερο άνθρωπο δίπλα μου και θέλω να...
2: Ωραία.
1: Νομίζω
2: γενικά,
1: ότι όλοι θα συμφωνήσουν.
2: Πανηγύ, ότι είμαι μίζερος.
1: Ναι, όλοι θα
2: συμφωνήσουν. Γενικά, πανηγύρια ή φεστιβάλ. Ποια είναι η διαφορά? Λίγο να το ορίσουμε. Ήταν αθηναϊκά πανηγύρια κιόλας, έτσι λίγο να το...
3: Ωραία. Με αθηναϊκά φεστιβάλ συγκρίνεις?
2: Ωραία. Ό,τι θέλεις.
3: Αθηναϊκά πανηγύρια με φεστιβάλ. Καταρχάς, ό,τι χαρακτηρίζει το αθηναϊκό πανηγύρι, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι πανηγύρι.
2: Ωραία, είναι βραδινή λαϊκή. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Δεν έχει τραγούδια.
3: Δεν είναι πανηγύρι. Είναι. Ό,τι διοργανώνουν η Αθήνα είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ και μια βραδιά. Πανηγύρι στο χωριό, το ορθόδοξο.
2: Οπότε αυτό που βλέπεις είναι φεστιβάλ βλακιών, ας πούμε, εδώ πέρα που ήταν στον
3: μπράβο.
2: Άγιο Μελέτη καλή ώρα που πήγαμε.
3: Μπράβο, ό,τι ποτάμι έχει Αθήνα και ό,τι λίμνη, θα το κάνω ένα φεστιβάλ.
2: Φεστιβάλ Μέσκουλας, ξέρω εγώ.
3: Μπράβο, φεστιβάλ το Μαύρο Σκουλίκι, θα φέρουν εκεί, ξέρω εγώ.
2: Φεστιβάλ Κατσαρίδας.
3: Θα φέρουν στον
2: Κολονό, δίνει παράσταση.
3: Πέντε έντεχνους. Πέντε έντεχνους.
2: Όλο το χρόνο.
4: Που βαλάνε τσιγάρα,
2: εκεί στα βόρεια τι κάνουν, τι?
1: Καλά, είναι εσύ, όλα καλά.
2: Ευχαριστώ, οικογένεια.
1: Σκέφτηκα το φόμο που παθαίνεις. Δηλαδή, παθαίνεις ένα φόμο γιατί βλέπεις όλα αυτά τα φεστιβάλ στις διαφημίσεις. Και γενικώς, εντάξει, θέλω να πηγαίνω. Δεν αλλά... ξέρω και για σας. Αλλά κάθομαι έτσι και τώρα έχω μάθει έναν κόλπο. Ότι σκέφτομαι ότι το φόμο είναι γενικώς η ζήλια. Δηλαδή, όταν παθαίνεις φόμο, είναι κυρίως επειδή ζηλεύεις. Δεν είναι ωραίο συνέστημα να το έχεις. Σημαίνει ότι έχεις φτιάξει μια φαντασία στο μυαλό σου.
3: Ότι άλλοι πάνε καλύτερα από σένα.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
2: Στα φεστιβάλ. Ή στο ρεύμα πανηγύρι τώρα που ακούγεται τι θα γίνει.
1: Ναι, είναι φαντασία αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να παίρνανε χάλια, δεν το ξέρει.
2: Απλά επειδή η εμπειρία είναι καλή, θέλουν να ζηλέψεις την εμπειρία.
1: Όχι, δεν φταίνει αυτή. Εσύ το δημιουργείς τον εαυτό
3: σου. Είναι δικό σου τέλειο. Δικό σου πρόβλημα με έχεις φόμο, γιατί πρόβλημα είναι.
2: Πάνω ξέρεις τι είναι το φόμο.
4: Ναι, ότι παρά μικρή ιδέα. Δεν κλείζω να κοιτάω, δεν κλείζω ότι
2: Δεν λούλου.
1: Υπάρχει ένα χάσμα εδώ, υπάρχει
2: ένα χάσμα. Μέχρι ο Πάνος θα κάνει ένα γκουγκλάρι να μάθει τι είναι.
3: Ένα ChatGPT,
2: search. Πάμε να βάλουμε το Nothing Ever After και επανερχόμαστε. Bye.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Και μιας και πιάσαμε και το θέμα της εξεταστικής που πονάει, θα μιλήσουμε και για το λόγο που το κάνει να πονάει ακόμα περισσότερο και δεν είναι άλλος από τους γονείς μας, που με πάμπολους.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
0: Δεν ακούστηκε σίγουρα τίποτα από όσα είπα, οπότε θα το ξανακούσετε πάλι. Μιας και πιάσαμε το θέμα...
2: Δεν θα βάλει τέτοιες διαφημίσεις.
0: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί ίσως είναι το περιεχόμενο πιο σημαντικό.
3: Αποκτήσατε το Spotify Premium για 6 άτομα με το Family Pack.
0: Ευτυχώς που τους κάνουμε την απαραίτητη δυσφήμιση για να τους ανταποδώσουμε το κακό που μας κάνουν. Μιλώντας πλέον για εξεταστική, θα μιλήσουμε και για γονείς για να το πάμε να το κορυφώσουμε όσο δεν πάει και να πούμε γενικά για διάφορα πράγματα που μας έχουν μεταδώσει από τη παιδική μας ηλικία και έπειτα, τα οποία είτε τα έχουμε ενστερνιστεί είτε προσπαθούμε να τα αποπέμψουμε από την οντροπία μας, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Ναι, το σκέφτηκα γιατί λέω αυτή η λέξη υπάρχει, δεν υπήρχε.
2: Όχι, είπα πώς το σκέφτηκες πολύ αυτό το θέμα, δηλαδή πώς ήρθε.
0: Όπως και να έχει, η δική μας πούμε, μητέρα αυτό που λέει είναι ότι αν μετρά, ως διακεκριμένη αστρονόμος, αυτό που μου λέγε ήταν ότι αν μετράς τα αστέρια τη νύχτα, θα βγουν στο σώμα σου. Θα βγάζεις μυρμηγκές.
3: Αυτό το λέγει και εμένα, μπράβο. Τι? Και να μην μετράω και τις ελιές που έχω στο σώμα μου, γιατί...
0: Ευχαριστώ για την επιστημονική
3: πάλι, τεχνική. Πάλι κάτι παρόμοιο ήταν, να μην μετράω τις ελιές μου.
2: Αλήθεια.
0: Να, ότι θα βγάζεις και άλλες ελιές. Τι?
3: Μπράβο, αυτό ήταν.
0: Ότι θα πολλαπλασιαστούν.
3: Ήρθε ο κύριος Πυριά, κάτι τέτοιο ήταν, δεν το θυμάμαι. Θέλω, αλλά δεν το ξαναμέτρησα από μια φορά που πήγα να το κάνω.
2: Αυτό από πού προέγυψε.
0: Δεν πει.
2: Από πού προέκυψε.
3: Δεν έχω ιδέα. Γενικά, εμένα είναι ο πατέρας μου πολύ περίεργος με αυτά. Γιατί είναι της άποψης, μην περνάς κάτω από το χέρι του άλλου, μην περνάς πάνω από τον άντρα, είναι ξεπλωμένος, μην περνάς κάτω από σκάλα.
4: Μην αφήσεις τσάντα στο πάτο, γιατί να μην σηκώσει τσάντα στο πάτο, γιατί είναι δικιά σου.
2: Α, ναι.
4: Μην πας καθρέφτη με τις μαυρικάτα.
2: Το ψάχνει ήδη εμένα. Το ψάχνει ήδη το μαχαίρι, να μην το
3: δώσει. Η μάνα μου λέει και το άλλο. Μην αφήνει ντουλάπες και παράθυρα ανοιχτά το βράδυ. Καλά, τα παράθυρα.
0: Για μην μπαίνει σκόνη και κάθεται μαζεύει μετά το πρωί. Γι' αυτό είναι γρουσουζιά.
3: Και ντουλάπες.
2: Είναι ό,τι θέλανε να βρουν, ξέρω εγώ, για να.
0: Αποφύγουν τις δουλειές.
3: Ναι, ναι, μπράβο.
4: Θέλει μετά από όλα αυτά και μια κουτσουλιά δεν υπάρχει πρώτη κανέναν φράγκο.
0: Εσάς εκεί στη Λαχινά δεν λέγανε τίποτα. Όχι, δεν ξέρει τίποτα. Η μητέρα δεν σου είπε κάτι, ρε παιδί μου, για να το κρατήσει. Ξέρω εγώ, για είτε έτσι λίγο δυσιδαιμονικό. Κάτι αποκλείεται να μην έχει, ξέρω εγώ, ότι, ή το άλλο που λέει ότι Παρασκευή και Κυριακή δεν κάνει να κόβεις νύχια γιατί δεν θα προκόψεις.
4: Όχι.
0: Τίποτα.
3: Αυτό, και να μην δουλεύεις και Κυριακή, παρόλο που εμείς ζόμαστε Κυριακές.
0: Και με ποιο τρόπο σε έπειθε. Θα έρθει ο πατέρας σου. Έτσι, τίμια, έτσι, ευθέως.
2: Εντάξει, εμένα μου λέγανε μην ξυρίσεις τα μπούτια σου.
0: Πόσο χρόνο το λέει αυτό.
2: Στα 12, ξέρω εγώ, στα 12. Γιατί θα.
0: Είστε το καπιτάνα, είμαι ντούμπα.
2: Δηλαδή λέει και θα γινόμουν Wolverine.
0: Είχαμε φέρει 15 υδραυλικούς για να ξεβουλώσω τις απογοητεύσεις. Σπάγαμε πατώματα εκεί στη γειτονιά.
2: Τι θα γινόταν.
0: Πώς συλλήψεις για διατάραξη κοινή υγεία. Εσείς εκεί πέρα. Στα νησιά.
3: Εμένα τώρα αυτό που θα πω δεν είναι τόσο δυσυδαιμονία. Είναι.
0: Αλήθεια.
3: Δεν ξέρω αν είναι όντως fact, αλλά είναι όντως τρομακτικό. Όταν το σκυλί μου, ξέρω εγώ, εστιάζει σε ένα σημείο κυρίως το βράδυ και κοιτάει πολλή ώρα ή ξέρω εγώ.
0: Αυτό αρχίζει να ύπταται.
3: Ή έχει ανατριχιάσει η γράχη του. Σημαίνει ότι κάποιον βλέπει, εγώ αυτό το πιστεύω.
0: Okay, άμα έστει. Okay.
3: Και με φάση ποιο μα επισκέπτεται, ξέρω εγώ, μια τυχαία ανοίγει το 8 Αυγούστου, 12 η ώρα.
0: Και τον ακολουθεί με τα μάτια του και πάει στο δωμάτιό σου.
3: Και μπαίνει στην άρνια του.
0: Και ακού την πόρτα να βγει την μπαμπ.
3: Αυτό και μετά την άρνια.
0: Ξέρω, λένε ότι άμα ουρλιάζει το σκυλί, κάποιο θα πεθάνει από την γειτονιά γενικά.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Αν ήταν έτσι, θα έχει πεθάνει όλη μου γειτονιά γιατί έχουμε ένα σκύλο που κάθε βράδυ δεν μα αφήνει να κοιμηθούμε γιατί κάνει χοροδία.
2: Κάποιο πεθαίνει, στο... όχι στη γειτονιά, γενικώ.
3: Σε όλο.
0: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με το σκύλο που ουρλιάζει, φαντάζομαι. Ναι. Αυτό, ήρθε η έμπνευση και σε εγκατέλειψε επί τόπου. Μια χαρά. Οπότε, μέχρι να επιστρέψει κι αυτή. Πάμε να ακούσουμε Hit That από Offspring και ίσως και Almost Human.
2: Ωραία.
0: Και μετά πάμε για το παιχνίδι μας, το καινούργιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. What? Did I ever

0: Και ξεκινάμε τώρα μετά το παιχνίδι με τους καλεσμένους. Αλλά για να εξηγήσω λίγο το παιχνίδι, λέγεται κρατούμενος και θα πρέπει να μαντέψουν ποιες απαγορεύσεις είναι αληθινές και ποιες είναι ψευδείς. Οπότε κάποιες απαγορεύσεις ισχύουν από νόμους και κάποιες είναι ψεύτικες.
1: Στην ουσία θα πρέπει να αποφύγουν να πέσουν από τις επιλογές που θα τους δοθούν στις απαγορεύσεις που ισχύουν, παρόλο που είναι πολύ παράξενες για τα δικά μας δεδομένα, σε άλλες χώρες, γιατί στην ουσία είναι υποκράτηση μετά. Είναι σε δύο επίπεδα, οπότε θα έχουμε μια διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει.
0: Στην αρχή θα πρέπει να είναι μία.
1: Στην αρχή είναι πιο εύκολο το επίπεδο, μετά δυσκολεύει.
0: Ωραία.
1: Οπότε, μετά το τέλος του επόμενου τραγουδιού, επανερχόμαστε για την μάχη μας.

0: Μάστε, θα δώσουμε μια μικρή ευκαιρία να καταλάβουν τα παιδάκια εδώ πέρα πώς παίζεται.
1: Πες πάλι μια τους κανόνες, γιατί και εγώ δεν τους έχω καταλάβει.
0: Ωραία. Στην πρώτη φάση αυτό που κάνουμε είναι ότι λέμε τρεις χώρες οι οποίες συνοδεύονται με κάποιες περίεργες απαγορεύσεις νομικές που δεν τις έχουμε συνηθίσει εμείς. Η μία από αυτές, το πρώτο στάδιο, είναι αληθινή, ισχύει η απαγόρευση δηλαδή, οι άλλες δύο είναι ψευδείς, οπότε τα παιδιά δεν θα πρέπει να πέσουν στην αληθινή, γιατί τότε υποτίθεται είναι υποκράτηση, συλλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ας κάνουμε εμείς το παράδειγμα να μου πεις αυτά που έχεις ετοιμάσει εσύ για να διαλέξω.
1: Ωραία, ξεκινάω και λέω ένα παράδειγμα. Σε σένα.
0: Ευχαριστώ. Για την προτίμηση.
1: Λοιπόν, απαγορεύεται στη Νέα Ουλάνη να έρθεις σε στοματική επαφή με βατράχη, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με πρόστιμο έως 1.200 ευρώ. Δεύτερο, απαγορεύεται να πετάς ανθρώπους νάνους στη Φλόριντα
0: στον Κιάδα
1: και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στα 1.000 δολάρια. Τρία,
0: ναι.
1: Απαγορεύεται να σκοτώσεις σφίκες στη Γερμανία
0: yeah.
1: και πόσο το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως 50.000 ευρώ.
0: Δεν συμφέρει κανένα.
1: Ενώ στο πρώτο, στο Delaware, απαγορεύεται να πουλάς τρίχες που πέφτουν από το σκύλο ή τη γάτα σου, να τις συλλέξεις.
2: Ποιος το κάνει αυτό,
1: κάνει. Μπορεί να οδηγήσεις σε πρόστιμο έως 15.000 ευρώ.
0: Ωραία. Από αυτές πόσες είναι ψευδείς και πόσες είναι αληθινές.
1: Μία είναι η ψεύτικη.
0: Ωραία, εγώ θες να πω σε τι θα διάλεγα να κάνω. Να πουλήσω τις τρίχες του σκύλου μου. Να πουλήσω τις τρίχες του σκύλου μου.
1: Ότι αυτό είναι το αληθινό, δηλαδή.
0: Ότι αυτό θα διάλεγα να πάω σε αυτή την περιοχή και να κάνω αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι απαγορεύεται.
1: Λοιπόν, είσαι σίγουρος?
0: Yeah, γιατί θυμάμαι το προηγούμενο.
1: 100%. Λοιπόν, αυτό είναι αληθινό.
0: Άστο. Πόσο πληρώνω?
1: Αν έπαιρνε τις τρίχες του σκύλου σου.
0: Ναι.
1: Και τις μάζες και τις πουλούσες
2: στο Vinted,
1: μπορεί να σε οδηγήσει σε πρόστιμο 15.000 ευρώ.
0: Ευρώ!
1: Ναι. 15.000 δολάρια, τέλος πάντων.
0: Το έπασα τη Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πώ
0: είναι
1: η αμερικανικά δολάρια.
0: Ποιο ήταν το ψεύτικο, ποιο θα έπρεπε να πω?
1: Λοιπόν, ότι απαγορεύεται στη Νέα Ουλάνη να είναι συστηματική με ματράχη.
0: Α, εντάξει. Οκ.
1: Ναι.
0: Ωραία, και τώρα αντίστοιχα ξεκινάς να τα λες, θες τον πανούλι, ξεκινά ή αυτό ή αυτό. Διάλεξε για να του προτείνεις, αλλά λίγο γρήγορα.
1: Αλλιώς... Ωραία, νούμερο 1. Πάνω, ξεκινάς. Είσαι έτοιμος?
0: Όχι.
1: Στη Σιγκαπούρη, απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση και κατοχή τσίχλας. Β. Στη Νέα Ζηλανδία, απαγορεύεται να περπατάς αργά σε πεζοδρόμια. Γ. Στην Ινδονησία, απαγορεύεται να μαγειρεύεις σε εξωτερικό χώρο. Σε ποια από αυτές τις χώρες θα πήγαινες για να κάνεις κάποιες από αυτές τις ενέργειες χωρίς τον κίνδυνο να σε συλλάβουν?
3: Ωραία. Επειδή μου είπατε ότι ένα είναι το αληθές και ξέρω ποιο είναι το αληθές, θα πω θα πήγαινα για να περπατώ αργά στα πεζοδρόμια.
0: Οκ, you are safe, αλλά γιατί ξέρεις ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το αληθινό?
3: Το αληθινό είναι να φάμε τσίπρα.
0: Οκ, γιατί η Σιγκαπούρη απαγορεύεται πρακτικά τα πάντα.
3: Το γαμούσε, ρε φίλε.
0: Ναι, οκ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς το ξέρεις?
0: Εγώ φέτος το άκουσα από το άτομο που μένει εκεί πέρα.
1: Απίστευτες γνώσεις. Ήξερες κάποιον από τη Σιγκαπούρη?
0: Έλληνα που έχει πάει και μένει και σπουδάζει στη Σιγκαπούρη.
1: Έλα.
2: Δεν πρέπει να πω αυτό.
0: Ραφαέλα, μην το αποφεύγεις, έρχεται τη σειρά σου. Αν στη Γουατεμάλα απαγορεύεται να κουβαλάς ανοιχτό μπουκάλι νερό, στις Φιλιππίνες απαγορεύεται να φωνάζεις σε δημόσιο πάρκο μετά τα μεσάνυχτα και στην Ιταλία απαγορεύεται η κατασκευή πύργων και κάστρων στην άμμο, σε ποια από αυτές τις χώρες θα πήγαινες για να κάνεις κάποια από αυτές τις ενέργειες χωρίς και εσύ να έχεις τον κίνδυνο να σε συλλάβουν?
2: Πες μου λίγο το πρώτο, πάλι.
0: Ωραία. Γουατεμάλα απαγορεύεται να κουβαλάς ανοιχτό μπουκάλι. Φιλιππίνες.
2: Ανοιχτό μπουκάλι.
0: Ναι. Με νερό.
2: Ναι.
0: Στις Φιλιππίνες απαγορεύεται να φωνάζεις σε πάρκο μετά τα μεσάνυχτα και στην Ιταλία να χτίζεις πύργους και κάστρους στη θάλασσα, στην άμμο.
2: Το 3.
0: Ότι θα διάλεγες να κάνεις αυτό,
2: ναι,
0: στην Ιταλία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Απαγορεύεται όντως, εμποδίζει τη διέλευση.
2: Το πρώτο ήταν το fake. Όχι, το πρώτο.
0: Τα υπόλοιπα δύο και για τη Γουατεμάλα και για τη Γουατεμάλα και για τις.
2: Πίστευα ότι το δεύτερο ήταν όντως αληθινό, γιατί ακούγεται σαν κάτι που θα ήταν χωρίς κοινή ησυχία. Ναι.
0: Οκ, και τώρα πάτε στο δεύτερο γύρο. Ο Πάνος προηγείται με έναν πόντο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, και τώρα που δυσκολεύουν τα πράγματα.
2: Πόσο ακόμα. Πόσο πιο
0: τέτοιο. Θα κάνεις εσύ τώρα στην Ραφαέ. Βασικά θα κάνω εγώ τώρα στον πάνω, για να πάμε λίγο ένα λαξ. Λοιπόν.
3: Έλα, κοίταμε. Θα με κοιτάω αυτό να το λέει.
0: Ωραία, γιατί να βοηθήσω.
3: Καθόλου.
0: Ωραία, λοιπόν. Αν στη Γερμανία απαγορεύεται η συζήτηση για το σεξ σε καφετέρια. Στην Ταϊλάνδη είναι παράνομο να οδηγάς χωρίς μπλούζα. Και στη Σαμόα είναι αδίκημα ένας σύζυγος να ξεχάσει τα γενέθλια της σύζυγου του. Σε ποια από αυτές τις χώρες θα πήγαινες για να κάνεις αυτές τις ενέργειες χωρίς και εσύ να έχεις τον κίνδυνο να σε συλλάβουν? Να πούμε ότι άμα κερδίσεις με 2 πόντους απόσταση, έχεις ένα έξτρα προνόμιο στο επόμενο παιχνίδι με τις λέξεις.
3: Ναι, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Γιατί έχεις 2 αληθινές ειδήσεις εδώ. Ωραία. Γερμανία και απαγόρευση συζητήσεων περί σεξ σε καφετέριες. Ταϊλάνδη, οδήγηση χωρίς μπλούζα. Και Σαμόα, ξεχνάς τα γενέθλια της σύζυγού σου.
3: Ωραία. Από... ότι το fake είναι το πρώτο στη Γερμανία.
0: Ότι σε αυτό θα διάλεξεις να κάνεις.
3: Ναι.
0: Αι, από εδώ, αυτό όντως. Τα υπόλοιπα δύο.
3: Γενικότερα οι βόρειες χώρες είναι πολύ πιο απελευθερωμένες.
2: Ψέματα λέει, σημείο, έχει κάνει, τα έχει κάνει ChatGPT και τα βλέπει.
3: Και η Γερμανία και η Σουηδία και η Νορβηγία και η Δανία.
0: Και δεν έχεις και πρόσβαση στο τετράδιο. Όπως και να έχει, έχεις 2 πόντους αυτό.
1: Είναι πολύ έξυπνος, όχι, εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να το σκέφτηκε. Έχει τα γράμματα σε αυτό.
0: Ωραία, τι να σου έρχεται.
1: Λοιπόν, 2. Δεύτερος γύρος.
2: Παρακαλώ.
1: Ραφαέλα, είσαι έτοιμη?
2: Όχι.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα είναι έτοιμη από πάντα.
1: Ένα λίπο φέιζ, ναι.
0: Σ' άλλα έχει νέος.
1: Γαλλία. Απαγορεύεται να ονομάσεις το γουρούνι σου Ναπολέ. Μιζούρι. Απαιτείται ειδική άδεια αν ένας άντρας θέλει να ξυριστεί. Νέα Ζηλανδία. Απαγορεύεται να φας όρθιος σε στάση λεωφορείου. Ναι. Ποιο από αυτά?
2: Ωραία. Το πρώτο είναι Γαλλία, το δεύτερο είναι Αμερική και το τρίτο είναι Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ποια σου αρέσει πιο πολύ?
2: Ποια θα μπορούσε να ήταν fake? Όχι, ποια θα μπορούσε να ήταν fake. Λοιπόν, θα πω.
0: Πάνω τι λες.
2: Πες μου λίγο το δεύτερο. Ναι.
1: Είναι κουφί, δε σπίνι. Είναι κουφί,
2: δε σπίνι. Είναι και κουφί. Πάμε το δεύτερο μία.
1: Μετά πες αυτά τη story. Πάμε. Γαλλία. Απαγορεύεται να ονομάσει το γουρούνι σου Ναπολέα. Μιζούρι. Απαιτείται ειδική άδεια αν ένα άντρα θέλει να ξυριστεί.
2: Αυτό είναι το fake.
1: Νέα Ζηλανδία. Απαγορεύεται να φας όρθιος σε στάση λεωφορείου.
0: Κλειδώνεις ότι θα κάνεις αυτό.
2: Θα
1: πήγαινα
2: να ξυριστώ.
1: Απαιτείται
2: η βεβαίως.
0: Μια χαρά. Οπότε κλειδώνουμε σε αυτό.
2: Ναι.
0: Λάθος. Αυτό απαγορεύεται. Θέλει άδεια για να το κάνεις.
2: Τι είναι αυτό με το γουρούνι?
0: Και αυτό απαγορεύεται.
3: Αυτό είναι σίγουρο το γουρούνι.
2: Το 3 είναι.
0: Το ψεύτικο είναι το απαγορεύεται να φας όρθιο σε στάση λεωφορείου. Στην
3: Νέα
2: Ζηλανδία. Δεν θα ήμουν καθόλου νομοταγής, ρε, παντούρε. Τίποτα. Μια παρανομία.
0: Ένα FBI από πίσω σου. Η Νέα Ζηλανδία.
2: Περνάτε τα σωστά μηνύματα, να περνάτε πάντα από τα διαβάσεις.
0: Στη Νέα Ζηλανδία απαγορεύεται και να κάνεις δημόσια την ανάγκη σου, όποια και είναι αυτή. By the way.
1: Έχασε.
0: Οπότε είναι το δεύτερο πιο νομοταγές κράτος, I guess. Σφιχτό νομικά. Ωραία, στο επόμενο παιχνίδι ο Πάνος θα έχει πρόσβαση και στις λέξεις που θα πούμε σήμερα για να μαντέψετε και θα διαλέξει ποια από τις δύο θα προχωρήσει. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι μας, το Terrified, όπως νιώθουμε αυτή τη στιγμή με τις γνώσεις του Πάνου.
2: Πραγματικά.
0: Και
1: θα διαλέξω πολύ, πολύ δύσκολη λέξη.
0: Ναι, πρέπει.
1: Θα τα πάθεις όλα. Πάμε.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

0: Και επιστρέψαμε για τις άγνωστες υποθέσεις. Οπότε τώρα θέλουμε ο Πάνος από τις λέξεις που θα του προτείνουν να διαλέξει ποια θα υποθέσει τι σημαίνει. Τι να είσαι έτοιμη να δώσεις πόνο.
1: Ναι. Η λέξη είναι σπαθόλουρος.
0: Τι είναι?
1: Σπαθόλουρος. Σπαθόλουρος.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Σπαθόλουρος.
2: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ωραία, και τώρα η δική μου.
3: Ναι.
0: Τα μαχιάρα.
3: Τα μαχιάρα.
0: Ποια από τις δύο θες να υποθέσεις τι σημαίνει?
1: Πρόσεξε.
0: Θες να πεις μια τρίτη?
3: Ναι.
1: Πρόσεξε, σου χρωστά λεφτά, κανόνισε.
3: Είπες τα μαχιάρα και...
1: Σπαθόλουρος. Ούτε αυτοί δεν θυμούνται.
0: Σπαθόχορτο.
1: Θα σου πούνε άλλοι μετά.
0: Σπαθόχορτο.
3: Σπαθόλουρος. Και είναι αυτός που είναι επιδέξεις με το ψήφος.
0: Α, οκ, οπότε...
3: Ο έλουρος με το σπαθί.
0: Είναι τιμητικό, ρε παιδί μου.
3: Ναι,
0: το λες έτσι στο φίλο, πού σε ρε σπαθόλουρε.
3: Ναι.
1: Πού σε ρε σπαθόλουρε. Πώς λέμε,
0: πώς
1: λέμε σε...
0: το...
1: πώς
0: λέει το ουνόσκυλο, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Αυτό κάπως έτσι. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, να πω μια πρόταση. Ας πούμε, ο σπαθόλουρος διέσχιζε τα στενά του ψηρή, προκαλώντας όποιον τολμούσε να, συναντήσει με... να τον συναντήσει με το βλέμμα.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Είναι παρε...
1: Ο σπαθόλουρος περπατούσε στο ψηρή.
0: Ναι, ωραία. Έστω ότι ο σπαθόλουρος την πίνει, αλλά. Οκ. Okay. Αυτό που είπε είναι basically. Από τα συμφραζόμενα είναι. Δεν είναι.
3: Τι,
0: αλλά τι σημαίνει, ποια είναι η σημασία του?
1: Είναι ο ψευτοπαλικαράς. Αυτός που κυκλοφορούσε επιδεικτικά στο παρελθόν, ας πούμε, οπλισμένος.
3: Τι είναι,
0: α, ο ψευτοπαλικαράς.
1: Ναι, ότι τίποτα το παίζει.
0: Αλλά δεν.
1: Ναι, καμπός, δεν ξέρω.
0: Οκ.
1: Ποια είναι η συγκεκριμένη. Ναι.
3: Και εσύ τώρα θα πάθει για την ταμαχιάρα.
2: Θα πες τη λέξη, γιατί δεν είπες λάθος. Ποια είναι.
3: Του ρικότα.
2: Ναι.
0: Τα μαχιάρα.
2: Τα μαχιάρα.
3: Τα μαχιάρα.
0: Αυτό.
2: Ακούει τη σαπισιά, ρε μαλάκα, αλλά δεν θα είναι πισιά. Τα μαχιάρα. Λοιπόν, τα μαχιάρα πρέπει να είναι. Πρέπει να. Δεν θέλω τώρα να θίξω κάποια ομάδα, αλλά παίζει να είναι. Τα μαχιάρα. Κάτι ότι και καλά φάση εύσομη, ρε. Ότι και καλά. Με φαριά έτσι, μου θυμίζει η Ελλάδα αυτή η λέξη. Κάτι.
4: Κουτεράδιο Πάντιον.

0: Ότι είναι ζωντανό.
1: Ναι.
0: Ή τα μαχιάρα. Ωραία.
1: Κάτι ζωντανό είναι, σίγουρα.
0: Όχι, okay, τα μαχιάρα.
1: Μάλιστα. Ή κανένα μαχαίρι, αλλά δεν.
0: Θα μπορούσε να είναι χατζάρα, εγώ αυτό είχα σκεφτεί.
2: Είναι. Είναι για τα γάμια.
0: Είναι αυτή ή αυτό.
2: Καλώ πάτε, πρώτα σούλα.
0: Επιζητεί επίμονα αγαθά ή υλικά χρήματα. Αλλά είναι και το άτομο το οποίο. Είναι κάπου που δεν μπορεί να βγάλει δουλειά, που του λείπει η σωματική δύναμη.
3: Ορίστε!
0: Αλλά το αντίθετο από αυτό που εννοούσες εσύ.
3: Άρα είναι ο Ταμαχιάρης και η Ταμαχιάρα.
0: Ακριβώς.
3: Είναι ουσιαστικά επίθετα.
0: Ναι. Πώς λέμε χτυκιάρης, ας πούμε. Πιο κοντά.
1: Εν μέρει το αντίθετο από αυτό που πες τώρα. Εγώ θα το πω.
3: Μη φωνάζετε όμως τα μικρόφωνα, παρακαλώ, γιατί με κουφάλατε τώρα.
0: Συγγνώμη. Γιατί είπαμε να μην τα φοράμε τα ακουστικά.
1: Μας έχουν επί δύο. Μας έχουν μπροστά τους και στα ακουστικά.
3: Ναι, εσύ που μας ακούς, αλλά κάνε λίγο υπομονή, δεν τελειώνει.
0: Πάμε. Θα σας διώξουμε.
1: Θα σας αποδεσμεύσουμε.
3: Έχουμε άλλη λέξη.
0: Όχι, δύο λέξεις πάμε στο παιχνίδι. Ήθελες κι άλλες. Πάμε να ακούσουμε το Lost It All από τους Black Veil Brides και επιστρέφουμε για συζητησούλα τώρα σκεφτήκαμε έθιμα τέρμα τα παιχνίδια για τα κεφάλια μέσα.

0: Πάμε. Ανθοδέσμες, τέτοια ρύζι που πετάνε, δεν ξέρω.
1: Πότε ήταν ο τελευταίος γάμος που πήγες?
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Λοιπόν, έλα από εδώ να μας πεις.
3: Τέλεια, ευχαριστώ
0: τι
3: πάρα πολύ.
0: Έχεις για τα έθιμα του γάμου, ναι.
1: Μιας και μας κατακλείζει σιγά σιγά λόγω ανόδου της ηλικίας μας.
0: Κι όμως είχα πάει πριν 2 εβδομάδες σε γάμο.
1: Ναι, και ήταν τόσο σοκαριστικό που προσπάθησες να βγάζεις τη μνήμη σου κάθε
0: λεπτομέρεια. Και είπα, δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Οπότε να μιλήσουμε λίγο για παράξενα έθιμα, που ίσως μας το κάνουν λίγο πιο φυσιολογικό σαν γεγονός στην καθημερινότητά μας πλέον.
3: Εγώ να σχολιάσω ότι έχω κάνει έρευνα, λες και θα έδινα μάθημα εξεταστικής και έχω σημειώσει
1: τέσσερις σελίδες.
3: Ακριβώς περίεργα έθιμα και ήθελα να τα σχολιάσουμε παρέα.
4: Πώς φαίνεται ότι οι άλλοι έχουν μεγαλώσει.
1: Οπότε κλείνουμε την εκπομπή γύρω τις 12, που θα έχουμε ολοκληρώσει με την έρευνα.
3: Να σημειωθεί ότι έχω να πάω σε γάμο από τα 12 μου και χθες ρώτησα τη μάνα μου τι έθιμα έχουμε στους ελληνικούς γάμους.
1: Μια χαρά.
3: Αλλά έχω να σας πω ότι στη Σκωτία.
1: Α, ωραία, και εκεί. Το έχω και εγώ αυτό, για πες.
3: Α, θες και ωραία.
1: Για πες. Να δούμε, έχουμε το ίδιο.
3: Οι φίλοι και η οικογένεια της νύφης την πιάνουν ξαφνικά, την αλήφουν με σάλτσα, σαυγά, λάσπη, ό,τι θέλεις, ό,τι αλήφεται πάνω στο σώμα, baby oil.
1: Γιατί αποκλείται να μην βγει γουρούνιο γαμπρός.
3: Ναι, και την περιφέρουν στην πόλη. Σαν ένα έθιμο που έχουμε στο χωριό που μεταφέρουμε
1: για να τάβουμε. Για τις δυσκολίες, ότι θα αντέξουν τις δυσκολίες. Μπράβο, αυτό,
3: το υπόμεινε αυτό. Αυτό ακριβώς, ότι θα αντέξει τις δυσκολίες του γάμου αν αντέξει και αυτό το ρεντίκονο.
1: Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, το επόμενο βήμα τι ήταν, εκρηκτικά, να ζωστεί, για ποιο λόγο.
3: Μια πτώση με. Χωρίς αλεξίδωτο, αν αντέξεις αυτό.
1: Θα αντέξεις και το γάμο.
3: Θα αντέξεις το γάμο. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Α, παιδιά, ακούστε αυτό. Σε μια χώρα της Αφρικής, τη Μαυριτανία, τα κορίτσια, λίγο πριν παντρευτούν, τα στέλνουν σε κατασκηνώσεις πάχυνσης. Γιατί θεωρείται το σωματικό βάρος, το αυξημένο, θεωρείται σύμβολο πλούτου και ευημερίας.
1: Τύπο αναγέννηση.
3: Οπότε, όποια. Άμα ο

0: έθιμο να έρχονται αυτές που θα παντρευτούν
1: και να σου,
0: όχι, να σου ζητάνε λεφτά στα τρένα και στα λεωφορεία.
2: Αυτό κάνουν και εδώ.
3: Απλά δεν είναι εργένιδες.
2: Απλά λένε, όχι, απλά λένε, έχω 16 παιδιά και δεν έχω δουλειά.
4: Βασίλη, πες μου για το έθιμα που έζησε την τελευταία φορά που είσαι γάμο. Για κάτι πιπέρια.
3: Αυτό το ζήσαμε παρέτσα και είναι ηλιώτικο το έθιμο. Είναι το πώς το τρίβουν το πιπέρι, που λένε πώς το τρίβουν το σημείο του σώματος που πρέπει να τρίψει και αν δεν το τρίψει έχει βίτσα. Τη τρως, τη αρπάζει. Οπότε ήταν από τον φετινό γάμο που πήγαμε. Οπότε μια χαρά, ήταν ωραία.
0: Αλήθεια, σας λέω.
4: Ναι.
0: Παιδιά, μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα και όλα αυτά. Δηλαδή.
4: Εγώ δεν είμαι τη βίτσα.
0: Δηλαδή, άμα είναι να παντρευτεί, πρέπει να περάσει.
3: Αποφεύγουν το γάμο και να μην κάνουν.
0: Δύο ζόρια να πούμε. Δηλαδή, άμα είναι έτσι που
4: ζωή. Ο γαμπρό καθόταν για γέλα, γιατί δεν φάγαμε τη βίτσα. Μια χαρά παντρεύτηκε. Οι υπόλοιποι αν δεν παντρευτούν μετά κι όσα.
0: Α, όχι, εντάξει.
4: Η ρητό δεν πήρε ο μεθυσμένο ο πατέρα του.
0: Ναι, αλλά στο άλλο που είπε που τη βάζανε λάσπη στο μούρι.
3: Όχι μόνο στη μούρι, παντού σε λίγο.
0: Παντού.
3: Σε παρακαλώ. Την
2: κοιτάμε την κοιλότα.
3: Μην ξεκινά να του πει. Τι.
2: Όχι, το δικαίωμα προσθήκη.
3: Οκ.
4: Δικαίωμα προσθήκη την έκρηξη.
2: Και το τελευταίο που βρήκα, θα ακούσα τώρα στα νησιά Φίτζη, όταν ο λεγόμενο πάει να ζητήσει την κοπελιά από τον πατέρα, πρέπει να τη πάει ένα δόντι από μια συγκεκριμένη φάλαινα.
3: Από μια συγκεκριμένη φάλαινα.
2: Ναι, την οποία παιδιά λέγεται Spenway. Τα
3: σπερματοζωάρι. Οκ, είναι συμβολικό.
2: Είναι και την κορμόντα, μάλλον.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό.
3: Είναι το σπερματοζωάρι το που συμβολίζει ότι βρήκε.
4: Γιατί δεν υπάρχουν φάλαινε, γιατί είναι λίγο εξαφάνιση.
3: Όχι, εδώ δεν τη βγάλει, είναι φαφούτα η φάλαινα.
0: Κρίμα.
4: Και πώ το βγάζει, λέει και λίγο φαλενίτσα. Έλα εδώ, δεν τον να σου πάρω μόνο.
2: Μα ένα μου έχει μείνει, ένα μου έχει μείνει.
4: Μπορεί το λίπο σου να
0: πει. Είμαστε πολύ πίσω, ρε παιδιά. Αυτά είναι σαν, δεν ξέρω, παγανιστικά.
3: Στην Κίνα ο γαμπρός ρίχνει τρία βέλη στην ύφη χωρίς αιχμή το βέλος με ένα τόξο για να εξασφαλίσει ότι ο γάμος θα έχει αγάπη και ειρήνη. Οπότε την πολεμάει τώρα και άμα την βιώσει θα έχει ειρήνη ο γάμος.
2: Αφού δεν τρίξει. Αφού δεν τρίξει.
3: Όχι, είναι χωρίς αιχμή υποτίθεται, αλλά...
2: Τι είναι? Χωρίς αιχμή.
3: Με αιχμή όταν είσαι χωρίς μετά, ξέρω εγώ.
2: Στο δικηγόρο. Ξέρεις, για κάθε φορά που την πετυχαίνω παίρνω εγώ κάτι.
3: Διατροφή, ξέρω, στόχος.
2: Το σπίτι. Αυτό σίγουρα το κάνω, πιστεύω.
3: Και οι Γερμανοί απριονίζουν ένα δέντρο για να δείξουν ότι θα αντέξουν από κοινού τις δυσκολίες. Όλο αυτό συμβολίζει. Και ξέρω, τύπο,
2: αυτό είναι το πιο νορμάλ.
3: Ζήτω τα αυθαίρετα η Γερμανία. Δεν ξέρω τι φάση εννοούσα.
0: Και μετά λέμε γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή.
3: Από πώς παντρεύει. Με ποιο τους τρόπους.
0: Δεν θα πέσει άμα το πριονίζει.
4: Όχι, λίγο μπορεί πίσω να το κάνει.
3: Δεν ξέρω αν συμβολίζει κάτι, αλλά σε κάθε τέτοιο βρίσκει για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνεται ο γάμος. Και μετά λέει γιατί αυξάνεται η κατανάλωση Ζάναξ στην Ευρώπη. Οπότε πάμε να ακούσουμε για ακόμα μια φορά το Give Me That Swing.
2: Εγώ θα το τραγουδήσω.
3: Νόμιζα θα πω, θα βάλω πάλι Black Veil Brides, αλλά τελικά δεν θα βάλω. Γιατί λίγο με σέβομαι. Και επανερχόμαστε για το κλείσιμό μας.

0: και επανήλθαμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Με αφορμή το γεγονός που είδαμε να συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Πολωνία και τα ρομπότ να κάνουν τη δική τους διαδήλωση. Εγώ μου το έβγαλε το TikTok. Δεν είμαι λιγότερο ένοχος. Οπότε να πούμε ότι διαδήλωσαν επειδή πλέον έχουν μπει με τα μπούνια, ρε παιδί μου, στις εργασιακές συνθήκες και επηρεάζουν την αγορά εργασίας, προβλέποντας ότι αυτό θα αφαιρέσει τις ανθρώπινες θέσεις, οπότε θέλουν να μπει λίγο έλεγχος όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ή όντως έχουν καταλάβει τι γίνεται και έχουν αρχίσει να.
0: Ή βαρέθηκαν να κάνουν τους σκλάβους. Αυτοί έχουν μάθει να είναι.
1: Δηλαδή φτάσανε ήδη στο αμήν. Δεν γίνεται.
0: Ναι, όσο και αυτά διαδήλωσαν.
1: Έχουν και 24 ώρες κιόλα.
0: Απλήρωτους.
1: Απλήρωτους.
2: Χωρίς
0: διακοπές. Αυτό. Λέμε τον πόνο μας τώρα με αφορμή τα ρομπότ.
2: Ούτε εργατικά.
1: Ούτε τα βασικά, εντάξει.
0: Και επειδή είδαμε ότι παραιτήθηκε και ένας εργαζόμενος της ανθρώπου πρόσφατα όσον αφορά έμαθε ότι πλέον δεν θα χρειάζονται τον δικό μας έλεγχο για τα update που θα κάνουν, θα το κάνουν λίγο ανεξέλεγκτα σταδιακά, θα πάμε προς αυτή τη φάση.
1: Ναι, και κινδυνεύουμε, υπάρχει ένα 10% κίνδυνο να φανίσουν το ανθρώπινο είδος, κάτι τέτοιο.
0: Εγώ δεν ξέρω γι' αυτό αν ισχύει, πάντως ξέρω ότι κάτι κλωτσές που κόβουν σε παιδάκια στην Κίνα. Αυτό έχω δει και αυτά, ίσως γιατί ο αλγόριθμος είναι λίγο εκπαιδευμένος.
1: Γνωρίζει πράγματα.
0: Με αφορμή αυτά λοιπόν, να δούμε και κάποιες καλές συνδικές εργασίες σε κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό που ίσως θα έχουμε κάτι να ζηλέψουμε ή ίσως να έχουμε ένα μεγαλύτερο κίνητρο μελλοντικά να αντιδράσουμε λίγο παραπάνω για να αντιστρέψουμε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή.
2: Εξωτερικό, μια
0: και να πάμε στις συγκεκριμένες εταιρείες. Με τι βιογραφικό, Πανούλη?
2: Α, δεν ξέρω. Εγώ μια χαρά έχω.
1: Έχει.
3: Αυτό δεν σημείωσα εταιρείες, εγώ σημείωσα χώρες.
0: Οκ. Μας κάνει και αυτό. Θα το βρούμε μετά το που ακριβώς. Με ακρίβεια συντεταγμένων. Θες να αρχίσεις εσύ?
3: Κάνω σπουδά στο αγαπημένο μου στο Λουξεμβούργο. Πέρα από την. Εν τω μεταξύ, να κάνω μια παρένθεση ότι μου έβγαζε τις ώρες που δουλεύουν, ξέρω εγώ, την εβδομάδα. Και είναι πάνω κάτω κοντά στις δικές μας. Δηλαδή, πέρα από την. Όχι, καμία δεν είναι λιγότερο από τις δικές μας. Δηλαδή, στο Λουξεμβούργο είναι 35 ώρες εργασίας. Εμείς πόσες έχουμε? Δεν είναι 5-8 ώρες, 40. Εντάξει,
0: 40. Τι, για 5 ώρες μια χαρά, ξέρεις τι είναι? Μια ώρα λιγότερη την ημέρα, κάτσε.
2: 40 θεωρητικό.
0: Αυτό δεν είναι μόνο για τη δουλειά σου, νομίζω. Να πιστοποιήσει και τι είναι, αν το λέω σωστά. Είναι δωρεάν τα μέσα με τα μήνυμα. Είναι τα μήνυμα.
1: Ναι, είναι δωρεάν για όλους. Επίσης, αυτό που έλεγες πριν είναι τις εργατόρες. Συγγνώμη, αλλά παιδιά, στο Λουξεμβούργο σου. Άμα είναι να κλείσει το κατάστημα, το εστιατόριο, οτιδήποτε, τους διώχνουν μισή ώρα πριν. Τι που τώρα κλείνουμε. Δεν είναι όπως εδώ που έρχεται ένας. Α, θέλω κάτι να πάρω και μένει, ξέρω εγώ, η καφετέρια και το ένα και το άλλο. Όχι, φεύγεις τώρα έτσι όπως είσαι και με πολύ αυστηρό ύφος.
3: Έτσι μου να έχω στο πέτρο.
0: Και κλωτσά από ρομπότ που είναι από εκεί πέρα και πέρα φυλάει.
2: Και σκεφτείτε ότι ακόμα και στις χειρότερες χώρες από άποψη εργατικών και υπερορίες, όπως είναι η Ιαπωνία. Με δουλεύει το 10 ώρες, το normal. Σε πληρώνει την υπερορία σου με το λεπτό. Δεν έχει το τέταρτο του εργοδότη που ας πούμε σχολάσαι στις 8, έχει πάρει αυτό και τέταρτο και σου λέει εντάξει, σκέφτηκα, σε πληρώνει το 10 ώρα. Δούλεψε έξω από 10 λεπτά.
0: Είναι Ερυθρέα, ακούει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μια χαρά την Τίνα. Σε κάποιες, τώρα δεν θυμάμαι την περιοχή, υπάρχει και το ότι σου δίνουν δωρεάν μπύρες. Και υπάρχει μπαρ εντός γραφείου, ενώ αλλού υπάρχει ο ύπνος την ώρα εργασίας που είναι θεσπισμένος πλήρως και ενθαρρύνονται να κάνουν ένα 20-λεπτό power nap.
2: Και εμείς δουλεύουμε 8.30 ώρα για να βάλουμε τη μισή ώρα του διαλύματος.
0: Ναι, γιατί μπορεί να κοιμηθείς για το ενδεχόμενο και μόνο. Γενικά αλλού πέρα από το Λουξεμβούργο ξέρουμε κάτι άλλο.
3: Μισό να πω κάτι που θα διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά αυτό είναι πρόβλημα. Το έχω και εγώ.
0: Να μην βγάζεις τα γράμματά σου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και ειδικά.
3: Στην Ιρλανδία, εντάξει, εδώ το κάνω. Βασικά, εγώ δεν το κάνω. Δίνω το σύστημα του remote working να βγάζεις στο σπίτι. Βέβαια και εδώ γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό, γιατί δεν ξέρω. Είναι και λίγο κατάθλιψη. Όχι.
3: Να βγάζεις στο σπίτι.
0: Ναι.
3: Ναι, αλλά άμα έχει εξομοίων τρεις.
2: Οπα. Το να δουλεύει σπίτι είναι υπέροχο, όχι με αρνητικά δεδομένα. Που σου λέει αφού δουλεύει στο σπίτι, μπορεί να κάνει περισσότερα. Γιατί για κάποιο λόγο το 8ο στο σπίτι είναι πιο παραγωγικό και καλά να είσαι 8ο στο γραφείο. Στο 8ο γραφείο μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά, πώ μην μπορεί να βγάλει μια ακόμα μεγαλύτερη.
1: Νιώθω ότι το τετράωρο.
0: Σου βάζουν περισσότερο γιατί έχουν εντύπωση ότι θα ρεμπελέψει, οπότε ναι, δεν σε φτάνει το 8ωρο για να δουλέψει εξ αποστάσεως
2: καμιά φορά. Ναι, αυτό. Σου βάζουν περισσότερο στην Ελλάδα.
3: Okay,
2: αυτό δεν ισχύει στο εξωτερικό.
3: Σαν
2: και μιλάμε για χώρες Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Στην S.C. Johnson, αυτό που παρέχεται στους υπαλλήλους είναι ένας προσωπικός βοηθός για να τους κάνει θελήματος η ώρα είναι στη δουλειά.
3: Είσαι
1: καλύτερο από μένα. Αυτό είναι γαμάτο.
0: Αυτό είναι υπέροχο γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, να πάμε σε τράπεζα. Τι?
2: Σε τι θέση ο υπάλληλος πρέπει να.
0: Σε όλους τους υπαλλήλους. Υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι ένας για τον καθένα ή αν είναι ένας για όλους και όλοι για έναν, αλλά.
3: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ένας και εμένας που τρέχει για όλους.
0: Ναι, τρέχει για πράγματα που είναι εκτός γραφείου για... που θέλουν να κάνουν και τη στιγμή, αλλά δεν μπορούν επειδή εργάζονται οι υπόλοιποι. Πρακτικάριος. Είμαι πρακτικάριος.
3: Όχι, πρακτική
1: αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ξέρω εγώ, να είναι δικηγορικό γραφείο, ήρθα για πρακτική. Α, θα κάνει τα προσωπικά θελήματα του άλλων.
3: Θα μου τακτοποιήσει φακέλου και τι δικογραφίε με αμφιβητική σειρά.
2: Και θα μου φέρνει καφέ, φαγητό και φαγητό στα πόδια.
3: Και
2: θα μου
3: φέρνει. Τι
2: ωραίο πάει αυτό.
1: Κοιτάξτε στι πολυεθνικέ. Στι πολυεθνικέ. Και εδώ κάνουν πολλά. Δηλαδή, κάνουν, μαζεύονται για μπύρε και καλά pizza day. Δηλαδή, ό,τι μπορούν για να σε κρατήσουν.
0: Τα after drinks.
2: Πλέον θεωρείται μέτα σε χώρες όπως είναι η Αμερική ή κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω καλώς είναι όλα ακόμα, το να αλλάζεις δουλειά κάθε 2 με 3 χρόνια, αλλιώς είσαι κακοπληρωμένος από default.
1: Okay.
2: Οι εταιρείες πλέον σου δίνουν ένα πάρα πολύ μικρό budget για να ανταμείψουν τους καλούς εργαζόμενους τους και ένα πολύ μεγάλο budget για να πάρουν καινούριους.
0: Και
2: δεν μπορείς να ανέβεις οικονομικά, δηλαδή παλιά, όταν πολύ δύσκολο να βρει κάποιον ο οποίος έχει μια εξειδίκευση, σε αντάμεμα για κάποιε εταιρείε. Του έχει κάτσει 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, σε αντάμεμα για να παραμείνει εδώ. Πλέον που απλά μπορούν να τον πάρουν έτοιμο.
1: Ναι, φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, από την εποχή του μοντερνισμού και μετά τη βιομηχανική επανάσταση, όλο αυτό που έγινε ήταν να αρχίζει η περιδίκευση, η εξειδίκευση σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Οπότε ήσουν αναγκαστικά εξαρτημένος από τον άλλον. Δηλαδή, δεν εργαζόσουν ελεύθερα και έκανες λίγο ένα επάγγελμα που ήσουν πιο ελεύθερος και αυτόνομος, αναγκαστικά επειδή υπήρχε πάρα πολύ συγκεκριμένο επάγγελμα που κάνει ο άλλος, έχει την ανάγκη του άλλου για να πας αυτό. Τώρα πάλι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ξέρω που θα καταλήξει.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι πιο συνειδητοποιημένο εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ θα αρχίσω να λέω, να το γιώσω. Και λοιπόν στην Ben & Jerry's στα γραφεία τους δικαιούνται να παίρνουν 3 οικογενειακά παγωτά ο καθένας τους κάθε μέρα. Και υπάρχει σε μια άλλη εταιρεία προφανώς που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποια είναι, ότι υπάρχει το paternity leave που έχεις μια εβδομάδα πληρωμένης άδειας άμα θέλεις να υιοθετήσεις κάποιο κατοικίδιο, γάτα ή σκύλο. Αυτό, αλλά όντως να το υιοθετήσεις, όχι άμα. Οκ.
2: Φαντάζομαι αυτό στην Ελλάδα. Φαντάζομαι αυτό στην Ελλάδα. Θα είχε πάει φόλα σύννεφο.
0: Ότι θα πήγαινε. Θα έπαιρνε
2: τα πίτα. Θα υιοθετούσε. Πάει ο σκύλος, την επόμενη εβδομάδα υιοθετώ καινούργιο.
1: Είμαστε
2: σκατά.
0: Υπάρχουν ευτυχώς διοργανώσεις για να το σταματήσουν ενδεχομένως. Δηλαδή πρέπει να πληρήσει και κάποια κριτήρια.
2: Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ναι, ότι...
2: Είσαι με τα καλά σου.
3: Ναι, όχι, με τα δέσκο δεν επιτρέπεστε
0: το πλημμύρι. Πολύ καλά. Η απέξω, όχι αυτή που κάνει την πλακία.
2: Πού στην Ελλάδα είναι ευαισθητοποιημένοι με τα δέσποτα, για να δούμε.
0: Είμαστε, είναι ευαισθητοποιημένοι οι νόμοι, αλλά δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται πάντα ή ότι θα το εντοπίσει.
2: Στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, το ότι υπάρχουν, οκ.
0: Okay. Υπάρχουν.
2: Και τα μη είναι δικές μας σημαίνοντας υπάρχουν και τα μη σκοτώσεις υπάρχουν, αυτό γίνεται.
0: Για τα κατώτερα ταξικά στρώματα, άμα δεν ξέρεις πέρα αυτά που...
2: Και...
1: Τον παρακαλώ.
0: Ωραία, ο Πάντος έπαθε ένα μικρό blackout.
1: Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί.
0: Έχει σοκαριστεί με το πόσο καλές συνθήκες είναι στην ελληνική αγορά εργασίας. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε.
1: Δεν μπορεί να το
2: πει. Είσαι ευχάριστος. Δεν θες να δουλεύεις.
0: Σαδιστής.
2: Και δεν παίρνει. Δεν θες να δουλεύει 12 ώρες καθημερινά. Αντιπρόσωπο. Σάββατα. Γιατί.
0: Ωραία. Τι είναι που είσαι πιο συνειδητοποιημένη
3: από
0: όλα τα άτομα σε αυτό το δωμάτιο. Μπορεί.
1: Δεν
0: θα συμπληρώσει κάτι.
1: Δεν έχω ερευνήσει, δεν έχω.
2: Αυτό το έχω ακούσει από πολλά. Από όλα τα νέα παιδιά δεν θέλουν να έρχονται να δουλεύουν. Θέλουν να σχολάνε στο 8 ώρα και να δουλεύουν Σάββατα. Υπάρχουν μόνο τα νέα. Το έχω ακούσει.
0: Ναι, είναι παράλογο. Όταν κάθεσαι, ξέρω εγώ, 45 ώρες στο καφενείο και είσαι κάπως στο 70 χαμένο και έχει μάθει ότι αυτό είναι η δουλειά.
2: Ο άνθρωπο είναι max 42. Και τα λέει αυτά. Μάλιστα το τέλος. Σου λέει σήμερα τα νέα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν
1: πάνω από τα Σάββατα. Και εγώ μπορεί να έχει κάνει δεύτερη ζωή. Άκουσα χειρότερο στη στάση του λεωφορείου που ήταν ένας και έλεγε συγκεκριμένα για την Gen Z και ήξερε και την ορολογία ότι η Gen Z γενικότερα δεν δουλεύει και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό το πλέον είναι πολύ συνηθισμένο να το ακούς.
0: Αυτό που ισχύει για εμάς δεν ξέρω, ότι αλλάζουμε συχνά εργοδότη. Και είναι λογικό γιατί δεν έχουμε αυτά που απαιτούμε. Και που ήταν
1: ότι αυτονόητα. Δεν μαγειρεύουν, έλεγε, ότι παίρνουν συνέχεια απ' έξω.
0: Δεν μας αφήνουν χρόνο να μαγειρέψουμε, ας πούμε.
2: Έχω μια φίλη που είναι. Εντάξει, είναι λίγο χάσιμο αυτό το ζήτημα, αλλά όταν είχε βγει.
1: Να πω ότι είμαστε στον αέρα, έτσι.
0: Αντικειμενικά μιλώντας το λέει το
2: παιδί.
1: Έχουμε αρκετούς ακροατές αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω.
0: Έχει κάνει και στα IQ.
2: Να το εξηγήσω, περίμενε. Δουλεύει σε ξενοδοχείο στο οποίο έχει ακριβώς απέναντι από το δρόμο το εστιατόριο. Βγαίνει, τη χτυπάει αυτοκίνητο.
3: Πήγα να το πω.
2: Σπάει το χέρι τη και γυρνάει και τη λέει ο εργοδότης της. Ναι, πριν πάρει τηλέφωνο το νοσοκομείο. Κάτσε μια ωρίτσα να σε δηλώσω ότι σήμερα δούλευες. Αυτό και οι άλλοι είχε κάτσει στον δρόμο και περίμενε.
0: Αυτό δεν είχα δει. Είναι ότι είναι. Έχω να πω. Ότι κάθεται να την εκμεταλλευτούν. Κάθεται να την εκμεταλλευτούν. Όχι.
3: Σε αυτό το σημείο έχω να πω το μάθημα που έκανα στο σχολείο μου Υγιεινή Ασφάλεια Εργασία. Αυτή τη στιγμή έχει καταρριφθεί με όσα έχουμε πει 10 φορές. Γιατί εκεί μαθαίνουμε το ιδανικό. Εκεί σου λέει, αν πάθεις ατύχημα. Εκεί παιδιά μας λέγανε ότι αν πάθεις ατύχημα και όταν γυρνάς από τη δουλειά, τύπου αν.
0: Ναι,
2: ναι,
3: υποτίθεται ότι πρέπει να σε.
2: Μέσα σε κάποια ώρα, νομίζω ότι μισά ώρα με ώρα, κάτι τέτοιο.
3: Μπράβο, ναι, στο πλαίσιο τη μία.
2: Και όταν πηγαίνεις.
3: Πρέπει να σε αποζημιώσει. Και όταν πηγαίνεις, ναι.
0: Και υπάρχει πλέον και χρησιμοποιημένη δοκιμαστική περίοδος εργασίας που είναι ως 6 μήνες. Που σημαίνει ότι ο εργοδότης μπορεί να σε έχει δοκιμαστικά. Για να σε προσλάβει, γιατί αυτό δεν ξέρω κατά πόσο σου κατοχυρώνει δικαιώματα.
2: Και περνάνε όλα τα κακά μέτρα. Τα καλά δεν περνάνε. Ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια υπέροχη προτασούλα, η οποία σου λέει ότι όταν δουλεύει σε σταθερό μέρος εργασίας, άρα δεν μπορεί να τα κουμπίσει πιο κοντά στη δουλειά σου, οι ώρες οι οποίες κάνει για να πας από το σπίτι στη δουλειά σου μετρούνται ως ώρες.
0: Προσμετρώνται. Ναι. Κανονικά.
2: Αυτό όμως δεν περνάει.
0: Όχι βέβαια.
1: Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε αρχή, ότι μπορούμε να κατεβάσουμε κόμμα αυτή τη στιγμή. Και εσύ που μας ακούς, άμα θες να συμμετάσχεις, να.
0: Στείλεις μήνυμα στην Τιτίνα να το οργανώσουμε τον πάνω.
1: Στείλε μου DM να κατεβούμε λίγο. Έχουμε πολλές ιδέες εδώ πέρα.
2: Ναι,
1: και μπορείς να συμπληρώσεις.
2: Τέτοιο από το ράδιο Αρβίλα νομίζω που λέει. Είσαι αριστερός, είσαι κεντρός. Μήπως είσαι.
3: Τούχα γλάβεις. Τούχα γλάβεις.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Ναι,
2: από πού είναι.
0: Και τα δικά σου με την βλακή από όπου και το είναι.
1: Μαλάκα, σε αυτό θα συμφωνήσουν
3: όλοι. Είμαστε όλοι μαλάκες!
2: Θα σας πω, την Παρασκευή πέτυχε στη δουλειά έναν άνθρωπο ο οποίος είχε έρθει τώρα μέσα στο εργοτάξιο χαλαρός, εργολάβος για μην δουλεύει. Ο οποίος καθόταν και μας έλεγε ότι μόνο με το Μητσοτάκι και Νουδού θα έρθουν στη χώρα. Και τσακλώνταν με τους μηχανικούς γι' αυτό. Είχε πάρα πολύ πλάκα.
0: Ναι, και θα προσπεράσουν όπως κάνουν πάντα και θα πάνε παραπέρα.
2: Ναι.
0: Θα κάτσουν κάπου στην Ευρώπη όπως πάντα.
1: Εντάξει, τώρα μην παραφερόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική, παραπάνω πολιτική εκπομπή να την κάνουμε.
3: Μην
1: ανοιχτούμε. Ναι, εντάξει.
3: Ευθεθούμε.
1: Δεν υπάρχει.
3: Ανεπανόρθωτο.
0: Λοιπόν. Τώρα που μας κόπηκε τα φτερά.
1: Sorry, δεν θέλω να σας το
0: κόψω. Την φορά ούτως ή άλλως θα την ανεβάσει.
1: Ειδικά το ενεργοί πολίτες είναι γενικός, οποιοδήποτε.
0: Θα ανεβάσουμε στροφές με Άννα Βύση, μιας και φτάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Θα ακουστεί το κομμάτι που βγήκε χθες, το όχι γιατί. Και εμείς κλείνουμε, σας αποχαιρετούμε.
2: Να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι που έχει προσφερθεί και εδώ πέρα το παιδί να μας πει το Μαντζονάκι.
3: Όχι.
0: Σωστή απάντηση, μπορούμε όμως να το βάλουμε αμέσως μετά.
1: Κανονικά ναι, ωραία, θα βάλουμε αυτό
3: μπορεί
1: και
3: όμως,
1: στο τέλος θα βρούμε.
0: Και μετά θα μπει και αυτό.
2: Α,
0: ναι.
2: Μην είχατε, πήγαν να πούμε. Ναι. Να
1: α, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά είναι τιμητικό ρε παιδί μου.
0: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε κανονικά μετά
3: ναι,
0: από
3: ναι, αυτό. Ναι, αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε παραμένετε για να ακούσετε τις αφιερώσεις μας για το κλείσιμο της εκπομπής και θα τα πούμε.
1: Ναι, δεν μας αρέσουν οι αποχαιρετισμοί.
0: Δεν θέλεις να αποχαιρετήσει.
1: Κλείστο, δεν μπορώ.
0: Αυτό, μπράβο, θα την πιάσω τα δάκρυα και θα βράχει κυκλώσει και η οντσόλα.
1: Δεν
2: μ' αρέσει. Εμένα δεν με το πλούτα.
3: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε στην τροφιά σε εμάς και τις κάπως
3: και την
0: ασυνήθιστες ιδέες μας.
3: Μπράβο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ακούτε Radio Pandion.
2: Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπά. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

Χάστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.